Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαρία.
2: Για πες, βρε Γιώργο μου.
1: Πολύ ωραία. Αν ένας κόκορας γεννήσει αυγό στην ταράτσα, από ποια πλευρά θα πέσει το αυγό, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Ξέρω εγώ πώς κάθεται τώρα.
1: Αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου. Αν ένας κόκορας γεννήσει ένα αυγό στην ταράτσα.
2: Ναι.
1: Έτσι, στο πρεβαζάκι, στην άκρη.
2: Ναι.
1: Από ποια πλευρά θα πέσει, ναι, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Στην τύχη θα πω, από τη δεξιά.
1: Από τη δεξιά. Οι κόκορες δεν γεννάνε αυγά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλιμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Γυναίκα έδιρε το σύζυγό της γιατί τον είδε σε φωτογραφία με αγκαλιά με μία άλλη.
3: Α!
2: Τον εσάπισε στο ξύλο.
3: Καλά
2: τον έκανε.
3: Έκανε
2: μαύρο στο ξύλο.
3: Ναι.
2: Μετά κατάλαβε ότι ήταν ίδια με φίλτρα.
3: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά, μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράβλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
2: Θέλει να μπει. Γιώργο,
1: οπότε ο ηλίθιο μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του κοιτού. Όπα, όπα, όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
2: Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους

0: και στο lalala.gr.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνα τα βλέπεις τρίπλα.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα σας στον κύριο Γιώργο.
2: Ο ίδιος.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση και μου δώσαν το τηλέφωνό σας για μια αποστολή, ένα ναι. δέμα από τα αλυτά.
2: Ναι.
1: Αυτό πάει με τα κιλά, σωστά, έτσι δεν είναι?
2: Τι εννοείτε, να στείλετε, να πάρετε, τι?
1: Όχι, θέλω να στείλω. Έχουμε κάνει μια πατέντα με τη γυναίκα μου. Ακούστε τώρα τι κάνουμε. Σκεφτήκαμε μια πατέντα. Επειδή είναι να πάμε Θεσσαλονίκη. Ναι. Λεφτά δεν υπάρχουν.
2: Ναι.
1: Να σταλθούμε και οι δύο μέσω το ΕΛΤΑ. Δηλαδή να μπούμε σε δύο μεγάλες βαλίζες και να μας στείλουν τα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη.
2: Ωραίο.
1: Γίνεται.
2: Πολύ καλό. Πολύ. Γίνεται, ναι.
1: Με τα κιλά, γι' αυτό ρωτάω με τα κιλά. Γιατί αν πάω, θα είμαι υπέρβαρο.
2: Γίνεται.
1: Πόσο πάει το κιλό?
2: Εσείς είστε παχύς, εσείς. Τη γυναίκα σας, ξέρω εγώ.
1: Η γυναίκα μου είναι. Είναι 53 κιλά.
2: 53 κιλά.
1: Ναι, μπαίνει σε μικρή βαλίτσα.
2: Πότε θα πάτε, θα φύγετε σύντομα, να τη κάνετε μια δίαιτα, να χάσει 5-6 κιλά, να πέσει κάτω από τα 50.
1: Γιατί, τι γίνεται μετά τα 50?
2: Έχει μια έκπτωση καλύτερη.
1: Θα να βάλω την πεθερά μου, που έχει γίνει λείψανο. Σε καλούμε από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show.
2: Να είστε καλά, σας ακούω.
1: Ο Δημήτρης μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου κάνουμε έτσι μια μικρή πλακίτσα.
2: Ποιος ο πατεώνας?
1: Ο γαμπρός.
2: Α, θα τον σκίσω.
0: Ξύπνα Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
1: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
1: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

δίψα που νιώθα χερό, ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Αγγλικά ξέρεις?
2: Αγγλικά ξέρω.
1: Θέλω να πεις γάτα,
2: ναι.
1: Σκύλος.
2: Γάτα, σκύλος.
1: Ψυχή.
2: Ψυχή.
1: Και φεγγάρι.
2: Cat, dog, soul, moon.
1: Ωραία. Τώρα θα βάζεις το Μέγκα μπροστά.
3: Όχι, πάμε. Μέγκα.
2: Μέγκα cat.
3: Ένα, μετά. Μέγκα.
2: Μέγκα dog, μέγκα soul, μέγκα moon.
1: Καλά σε κάνουν.
2: Ρε εσύ Ανέστη, όσο και εγώ σένα ρε Ανέστη.
3: Είσαι φίλος μου, είσαι φίλος μου, τελείωσε.
2: Εγώ θα φύγω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε στο σχολείο ο καθηγητή.
2: Και λέω, το γλιτώσαμε.
1: Και ζητάει από τα παιδάκια να γράψουν μια ιστορία που να περιέχει τις έννοιες θρησκεία, αριστοκρατία, έρωτα και μυστήριο. Μέσα σε 5 λεπτά ο Τωτός τελειώνει την έκθεση και σηκώνει το χέρι. Κύριε!

0: τελείωσα. Έπαθε σόκο ο καθηγητής. Λέει, τι έγινε, ρε φίλε, μέσα σε 5 λεπτά κατάφερες να γράψεις την έκθεση. Λέει, κύριε, κάνει φοβερό, φοβερό. Διάβασε μας τι έγραψες. Αχ, Θεέ μου. Θρησκεία.
1: Α.
0: Είπε η πριγκίπισσα αριστοκρατία. Νομίζω είμαι έγκυος έρωτας. Ναι. Αλλά δεν ξέρω από ποιον. Μυστήριο.
1: Γιώργο!
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σοκ FM 104,8.

0: Λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Έχω μια απορία. Ποιος έχει πάντα δίκιο εδώ μέσα?
2: Εγώ.
1: Άρα εσύ έχεις πάντα δίκιο.
2: Εγώ.
1: Σε όλα.
2: Τα πάντα.
1: Στα πάντα. Ωραία. Άρα εγώ έχω πάντα άδικο. Σωστά.
2: Πάντα άδικο.
1: Ωραία. Αν εγώ έχω πάντα άδικο.
2: Ναι.
1: Και εσύ έχεις πάντα δίκιο.
2: Ναι.
1: Έτσι. Αν πω ότι εσύ έχεις πάντα δίκιο, έχω δίκιο ή άδικο?
2: Το παιδί είναι αυτό. Έλα Γιώργο, έλα Γιώργο.
1: Λύσε μου την απορία.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
5: Πες μου τι θες. Πες μου τι θες. Πες μου τι θες.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι μια μέρα που λέτε η Μαρία με τον Τωτό στην τάξη. Η Μαρία εννοείται είναι η δασκάλα και ο Τωτός ο μαθητής. Οπότε κάποια στιγμή λέει η δασκάλα στον Τωτό: Τωτέ, θέλω να μου πεις κάτι. Έχουμε τρία πουλάκια. Λοιπόν, πυροβολούμε το ένα. Πόσα πουλάκια θα μείνουν, ρωτάει η Μαρία η δασκάλα.
2: Ναι.
1: Ο Τωτός το σκέφτεται, λέει: Κανένα, κυρία. Γιατί λέει: Με το που πυροβολήσουμε θα φοβηθούν τα άλλα δύο και δεν θα μείνει κανένα.
2: Ωραίο ο Τωτός.
1: Μ' αρέσει, λέει η κυρία, ο τρόπος που σκέφτεσαι, αλλά το τέ μου η σωστή απάντηση είναι ότι είναι δύο. Κυρία, λέει ο Τωτός, κυρία. Μπορώ να σας πω κι εγώ, μωρέ, ένα. Να σας πω κι εγώ ένα. Είναι τρεις γυναίκες και τρώνε παγωτό. Η μία το γλύφει, η άλλη το δαγκώνει. Η άλλη το βάζει όλο μέσα στο στόμα. Ποια είναι παντρεμένη?
2: Τώρα έτσι την τύχη, αυτή που το δαγκώνει.
1: Αυτή που το δαγκώνει. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε, αλλά αυτή φοράει βέρα.
2: Δεν μπορώ άλλο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Να σου κάνω μια έτσι.
2: Όχι.
1: Επειδή ξέρεις πολύ καλά αγγλικά και τα λέγαμε πριν από λίγο με τον Κώστα. Με τα
2: πάλι,
1: βιβλία και όλα
2: πάλι.
1: Αυτά. Μια φράση θέλω.
2: Θα τη σκεφτώ πολύ καλά πριν την πω.
1: Θέλω να μου πεις πώς είναι στα αγγλικά, yeah. Πουλάκι μου. Βάλε την Άννα στο αμάξι.
2: Α, πού είναι η car. Τι!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα
1: και ακού μας παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Καλοκαιρινός.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Δεν καταλαβαίνω κάτι, ρε παιδιά.
2: Τι?
1: Γιατί όταν μια γυναίκα, ρε παιδί μου, μένει έγκυος, πάνε όλοι.
2: Και ρωτάει εμένα.
1: Μένει έγκυος. Γιατί και εσύ μπορεί να το έχει κάνει. Και πάνε όλοι και χαϊδεύουν την κοιλίτσα της και της λένε να σου ζήσει, συγχαρητήρια κτλ. Ναι. Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Δεν έχει πάει κανένα στον άντρα να του χαϊδέψει τα καλαμπαλίκια και να του πει μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Εμείς δεν δουλέψαμε γι' αυτό.
2: Μα μωρή Γιώργος, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Φίλε, δηλαδή.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
4: Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
1: Και μια μέρα που λέει τη Μαρία, γυρνάει σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα. Μπαίνει μέσα, βλέπει και τον σύντροφό της, του λέει: αγάπη μου, μωρό μου, λατρεία μου, πήγα στο γιατρό το πρωί. Και τι σου είπε, να του λέει: για να συνέλθω, λέει, πρέπει να κάνω τα εξής πράγματα, είπε ο γιατρός, ρε άντρα μου. Τι, ρε Μαρία μου, λέει: να, μου είπε να πάω ένα μήνα στη θάλασσα, να πάω ένα μήνα στο βουνό και ένα μήνα να πάω να κάνω λούτρα εκεί στην Έδιψο. Μαρία. Ρε αγάπη, πού θα με πας πρώτα, σε έναν άλλο γιατρό.
2: Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Show Cafe Morning.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

0: FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
0: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνο.

λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Συνώνυμο για τη λέξη βασανιστήριο με 5 γράμματα.
2: Με 5 γράμματα.
1: Ναι.
2: Ούνα, δεν ξέρω.
1: Πάει κάπου το μυαλό.
2: Γιλοτίνα. Όχι, πολλά είναι αυτά.
1: Συνώνυμο για τη λέξη βασανιστήριο με 5 γράμματα.
2: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο.
1: Άσο, το βρήκα, το βρήκα.
2: Τι.
1: Γάμος.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλιμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ένας πατέρας τώρα, στέλνει μήνυμα στον γιο του και πληκτρολογεί και του στέλνει το μηνυματάκι. Γιέ μου, του λέει, γιέ μου, θέλω να σου εκφράσω με αυτό το μήνυμα τις πιο θερμές ευχές μου. Είμαι σίγουρος πως η σημερινή μέρα θα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής σου και να τη θυμάσαι για πάντα, και θα την θυμάσαι για πάντα βέβαια. Ο γιος απαντάει αμέσως στο μήνυμα του πατέρα και του λέει, σε ευχαριστώ ρε πατέρα, σε ευχαριστώ. Αλλά ο γάμος είναι αύριο. Το ξέρω, λέει ο πατέρας.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αιδονάκια, Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Μαράκι, πού ήσουνα? Σε περίμενα το Σάββατο και ξεμολόγησε και δεν ήρθες.
2: Πάτερ αμάρτησα.
1: Πού ήσουνα?
2: Ποιος πάτερ είστε εσείς τώρα, δεν σας γνωρίζω εσάς.
1: Εγώ είμαι ο πάτερ Ιδόθος στο Βατόντα.
2: Τι δουλειά έχω στο Βατόντα?
3: Είχες κλείσει ραντεβού, λέει να πάτε.
1: Είχες κλείσει ραντεβού, με φέρνει τηλέφωνο, έχει ξεμολόγηση. Είμαστε φίλοι στο Facebook. Και μου στείλες μήνυμα. Και μου λέει τώρα θέλω να ξεμολογηθώ.
2: Α, γιατί άλλο είπα?
1: Έχεις κάνει πολλές αμαρτίες.
2: Έχω κάνει πολλές αμαρτίες. Ποιος είστε πια?
1: Ότι παρά στο Γιώργο κάθε μέρα. Ότι το μαστιγώνεις.
2: Ό, το μαστιγώνω, Χριστέ μου, πάτερ και εσύ.
1: Λοιπόν, και μου λες πρέπει να έρθω στην εκκλησία,
2: ναι,
1: να ξεμολογηθώ,
2: ναι,
1: να μου φύγουν αυτά τα βάρη. Και περίμενα εγώ στην εκκλησία.
2: Ναι.
1: Είχα και άλλες εξομολογήσεις. Τι πράγμα είναι αυτό?
2: Ποιος είστε?
1: Λοιπόν, είμαι ο πατήρ Ιερόθεος, γιατί αυτή τη στιγμή μπαίνω στο καραβάκι για να πάω στο Άγιο Όρος.
2: Πάτερ Ιερόθε, αν όντως είστε παπάς, θα έρθω να εξομολογηθώ σε εσάς, γιατί είστε και γάμο τα παιδιά. Αν είσαι influencer παπάς, εγώ θα έρθω, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν είμαι.
3: Μπορούμε να κάνουμε εξομολόγηση μέσω τηλεφώνου?
1: Φίλε, μέσω τηλεφώνου θα μας ακούσει όλη η Χαλκίδα, όλη η Ελλάδα. Θα πάμε το ξύλο της αρκούδας.
4: Ξύπνα, Χαλκίδα!
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
4: Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε?
0: Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
5: You're ready!
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
7: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
2: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
4: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
1: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Ελένα ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και η Μαρία, μια μέρα που λέτε καλά μου παιδιά, είναι μαζί με μια φίλη της και συζητάνε. Και που συζητάνε, λέει ρε σημαράκι, λέει η φίλη της, ρε σημαράκι, πού πάει το φως όταν το σβήνεις? Πολύ η Μαρία, ξέρω εγώ ρε σούλα, κάπου κρύβεται μάλλον, λέει. Ναι, αλλά πού κρύβεται ρε Μαρία, λέει μία στην άλλη. Δεν ξέρω ρε εσύ, άσε με, λέει η Μαρία, να πάω σπίτι να το σκεφτώ και θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω. Φεύγει λοιπόν το μαράκι, πάει σπίτι. Να σου μετά από μία ωρίτσα χτυπάει το τηλέφωνο. Έλα, φιλενάδα, εγώ είμαι.
2: Το βρήκα.
1: Βρήκα πού πάει το φως όταν το σβήνουμε. Έρχομαι από εκεί και θα σου πω. Να σου περνάει λίγη ώρα, τσουπ, φτάνει η Μαρία στη φίλη της, τη σούλα. Έλα. Κλείσε όλα τα φώτα, κλείσε τα φώτα. Η σούλα κλείνει τα φώτα όλα του σπιτιού. Ωραία, λέει, και τώρα άνοιξε σιγά-σιγά την πόρτα του ψυγείου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Στο Cafe Morning Show.
1: Και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαράκη.
2: Για πες, βρε Γιώργο.
1: Που έστειλε ο φίλος ο Τζίμι, μου έστειλε στο Instagram.
2: Ναι.
1: Και μου λέει, θέλω, μου λέει, να ρωτήσει κάτι τη Μαρία.
2: Ναι.
1: Όταν κάποιος πάει σε μια βάφτιση,
2: ναι,
1: λέμε ότι πάει σε.
2: Τα βαφτίσια.
1: Μπράβο. Όταν πάει σε γάμο.
2: Τα βαμ... Ένα βήμα πριν την παρέτηση είμαι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
9: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
10: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό, με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
13: Άρα ξεκινάμε.
12: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
13: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
14: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
15: Σαφάρι στον Οροπό. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου live στο Ατλαντής Πριβέ. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης. Και το γλέντι κρατάει μέχρι το ξημέρωμα. Και αν νομίζεις πως κάτι ξέρεις, έλα

0: Πριβέ στον Οροπό. Εκεί που γράφονται οι πιο δυνατές βραδιές. Για το πάρτι του μικρού.
1: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
1: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρέα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποια είναι τα τρία στάδια του σεξ σε έναν γάμο? Και θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου. Το πρώτο στάδιο του σεξ σε έναν γάμο είναι σεξ σε όλο το σπίτι, σε όλα τα δωμάτια. Όπου βρεθείς και όπου σταθείς, σεξ παντού στο σπίτι. Από υπνοδωμάτιο, από κουζίνες, σαλόνια, μπάνιο, τραπεζαρίες. Δεν αφήνεται τίποτα όρθιο.
2: Παντού!
1: Παντού, παντού, παντού. Το δεύτερο στάδιο, το σεξ στο γάμο, είναι σεξ μόνο στο κρεβάτι.
2: Ναι.
1: Και το τελευταίο στάδιο στο σεξ σε έναν γάμο είναι σεξ στο χολ.
2: Γιατί?
1: Γιατί περνάει ο ένας που λέει άντε γάμο. Όχι ρε να πας εσύ.
2: Γιώργο, Γιώργο. Πόπο παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινήσεις.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Cubes, wakeboard, water. Ski, adrenaline on.
4: Stay salty στο Tous Beach Bar and Waterski Park.
5: Πολιτικά ευβίας.
6: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτωση Arcare φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ή Arcare. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ή Arcare. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
7: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης. Στις σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, ευιώτικο γουρνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές ευιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαριού 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
8: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
10: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
11: Let's go!
12: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο. 1, 2, 3, 1.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και μια μέρα που λέτε, παιδιά, πεθαίνει η Μαρία.
3: Με πέθανες, άχρηστε.
2: Η Μαρία ήταν η γυναίκα του Νίκου. Και πάει στον ουρανό. Λίγα χρόνια αργότερα, βέβαια, πεθαίνει και ο Νίκος και πάει και αυτός στον ουρανό. Εκεί συναντά, βέβαια, ο Νίκος τον Άγιο Πέτρο. Και όπως καθόταν και περίμενε να έρθει η σειρά του, έβλεπε μια γυναίκα κάθε μία ώρα να γυρνάει πίσω από ένα στήλο. Κάνει μια σβούρα, ένα γύρο. Προπ. Κάθε μία ώρα έκανε και ένα γύρο. Φτάνει η ώρα του εκεί στον Άγιο Πέτρο και του λέει: Άγιε μου, του λέει, γιατί αυτή η γυναίκα εκεί πέρα κάθε μία ώρα κάνει ένα γύρο από το στήλο. Α, του λέει, αυτή απάτησε τον άντρα της μία φορά. Α. Και εσύ εκεί πέρα λέει: Γιατί κάνει δύο φορές γύρω το στήλο κάθε μία ώρα. Αυτή απάτησε τον άντρα της δύο φορές. Τι μου λες, ρε Άγιε μου, δεν μου λες. Η γυναίκα μου, η γυναικάρα μου, το κουκλί μου, το ζωγραφιστό, πού είναι? Γιατί δεν τη βλέπω εδώ πέρα? Α, αυτή την έχει πάρει ο Θεός για ανεμιστήρα.
3: Α, Γιώργο, Γιώργο, ντροπή σου, ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.

0: Επί Πλατινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
1: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
2: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
4: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αιδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
2: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
6: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
7: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: σου.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Μαρία.
3: Όχι, ρε Γιώργο.
2: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ποιο είναι το χρώμα που δεν κάνει παρέα με όλα τα υπόλοιπα?
3: Το λευκό.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Ποιο?
2: Είναι τόσο μον.
3: Τόσο. Τόσο. Έλα, ρε Γιώργο. Γιατί μπορώ. Έλα, ρε Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όλα!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε

0: να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
1: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
2: Πολύ ωραία. Πολύ καθαρά.
1: Πολύ. Άρα μιλάμε για Optics Poly.
2: Ακριβώς. Γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
1: 60%? Πολύ καλό αυτό.
2: Πολύ καλό. Πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
1: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
2: Optics Poly.
1: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
0: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798. Let's go!
4: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες.
2: Οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, τα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Τα φας?
5: Όχι.
6: Τα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Κάπου διάβασα μαράκι ότι λέει η κλειτορίδα μοιάζει με αρακά.
2: Εγώ τι θες να κάνω.
1: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια να κάνουμε κανένα λαβερό.
2: Ορίστε. Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Κρατήστε λίγο την πόρτα κλειστή, σας παρακαλώ.
2: Κανόνισε καρτελιά.
1: Η μικρή Μαρία μαζί με τη μαμά της στη θάλασσα και έχουν πάει για μπανάκι. Ξαφνικά το μικρό μαράκι βλέπει στη θάλασσα ένα άλλο μικρό αγοράκι που δεν φοράγε μαγιό. Ρε μαμά. Τι είναι τούτο. Α, λέει μαμά. Αγάπη μου, αυτό το έχουν τα αγοράκια και το λένε πουλάκι.
2: Μαμά,
1: θέλω κι εγώ ένα πουλάκι, λέει το μαράκι. Αγάπη μου, της λέει μαμά, αγάπη μου, όταν μεγαλώσεις κι αν είσαι καλό κορίτσι, έχεις κι εσύ ένα. Κι αν ρε μαμά, κι αν μαμά είμαι κακό κορίτσι, τότε αγάπη μου θα έχεις πολλά.
2: Γιώργο, δεν θέλω άλλο.
0: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό, με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
3: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
4: Weekend parties. Stay salty στο Two Speed Bar and Water Ski Park.
5: Πολιτικά Ευβοίας.
6: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
7: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
6: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
7: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
6: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
7: Destral. Το έχει.
6: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
7: Είπαμε. Destral, το έχει.
6: Και κάτι για τον κήπο?
7: Το έχει πριν το ζητήσει.
8: Destral AVE, αφή δε δούση.
7: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
8: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
7: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
9: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
10: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία, σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
11: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
12: Σαφάρι στον Οροπό. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου live στο Ατλαντής Πριβέ. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης. Και το γλέντι κρατάει μέχρι το ξημέρωμα. Και αν νομίζεις πως κάτι ξέρεις,

0: δυνατές βραδιές. Για το πάρτι του μικρού.
1: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
1: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: ψέματα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
3: Α, έχουμε ποίηση, ωραία. Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
2: Μαρία, κλείς τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καφ***.
3: Εγώ αυτό το ποίημα γιατί δεν το ξέρω.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
7: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
4: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
5: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
4: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
5: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
4: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Let's go!
7: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.
8: Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Πες
1: λοιπόν,
2: μου.
1: Αν ήμουν παπάς, πώς θα με λέγανε?
2: Ξέρω εγώ, Παπαγιώργο.
1: Α, αν ο Θάνος ήταν παπάς, πώς θα τον λέγανε?
2: Παπαθάνο.
1: Παπαθάνο.
2: Καλά αν, τα πάω,
1: Αν ο Άρης ήταν παπάς?
2: Παπάρης. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σοκ FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.

0: ότι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, αλιπινήσεις. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
2: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
3: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης, στις Σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, ευιώτικο γουρνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές ευιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
4: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
5: Μαρία,
6: τι είπες?
5: Πόλη,
6: τι είπες, δεν άκουσα.
5: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
7: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
8: Τι είπε το παιδί?
5: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
7: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά. Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αιδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινήσεις σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινήσεις. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
16: Real 2 1 1

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρεις γιατί όταν πεινάμε πονάει το στομάχι μας?
2: Γιατί το άδειο στομάχι προκαλεί πονόκυλο.
1: Α, τώρα κατάλαβα γιατί έχεις κάθε μέρα πονοκέφαλο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty στο Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
3: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
4: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Εκτακτό δελτίο ειδήσεων.
1: Καταστράφηκαν ολοσχερώς οι αποθήκες της Τέμου. Συνολικό κόστος ζημιάς 132 ευρώ.
2: Βλάκα. Έλα μωρέ Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ποιο ελληνικό νησί έχει 45 γράμματα?
2: 45 γράμματα.
1: Ναι, ελληνικότατο νησί με 45 γράμματα.
2: Δεν ξέρω.
1: Έλα ρε Μαρία, έλα, έχεις γυρίσει και όλο τον κόσμο ρε πουλάκι μου, πολύ ταξιδεμένο κορίτσι είσαι, δεν ξέρεις νησί της Ελλάδος με 45 γράμματα?
2: Όχι.
3: Θα το πω.
1: Ναι.
4: Μύκονος.
2: Αχ ρε παιδιά, γιατί?
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό, με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
8: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
10: Άρα ξεκινάμε.
9: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
10: Βασιλικό Ευβοίας, τηλεοφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
7: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.

0: δεις πριβέ στον οροπό. Εκεί που γράφονται οι πιο δυνατές βραδιές.
1: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ζωή μου.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Οι αγελάδες αναχώρα κάνουν έναν διαφορετικό ήχο. Πώς κάνει η αγελάδα στην Ελλάδα? Πώς μπορεί να κάνει μια αγελάδα στη Γαλλία?
2: Μουί.
1: Ωραία, πώς κάνει μια αγελάδα στη Ρωσία?
2: Μουσκατς.
1: Μάλιστα, στην Ιαπωνία?
2: Μουιο εχάγιον.
1: Α, μιλάει κιόλας. Πρώτη φορά πιάνει συζήτηση με γελάδα. Ωραία, αν μια γελάδα πήγαινε στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Μη μουα.
1: Η αγελάδα κάνει και μη. Αν η αγελάδα ήταν ράπερ, πώς θα έκανε? Όχι, μου. Αν μια γελάδα πήγαινε σε στριντιτζάδικο, πώς θα έκανε? Ωραία, και τέλος η αγελάδα την ώρα που είναι στην τουαλέτα για το χοντρό, πώς θα έκανε? Τόση ώρα έκανε μου. Στο σφίξιμο κάνει ή. Έλα ρε φίλε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
9: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
9: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
11: Let's go!
12: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
7: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Ένα ζευγαράκι που λέτε, έφηβοι κρύφτηκαν στο κοντινό δασάκι δίπλα στο χώρο που γινόταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Σε ανοιχτό γήπεδο, στα περίχωρα γύρω-γύρω από την πόλη. Πάνε πίσω από το γήπεδο εκεί στο δασάκι και αρχίζουν τα φυλάκια, τα χαδάκια, τα γνωστά ρε παιδί μου που κάνουν τα ζευγαράκια σε μια έτσι λίγο πιο περίεργη κατάσταση. Κάποια στιγμή γυρνάει το παλικάρι και λέει: Κοίτα ρε αγάπη μου, κοίτα λίγο ρε μωρό μου. Τα έχουμε κάνει όλα αυτά και τα φυλάκια και τα χαδάκια. Δεν νομίζεις ότι ήρθε μωρή ώρα να ολοκληρώσουμε τη σχέση μας, γιατί τι πειράζει. Λοιπόν, η κοπέλα συμφωνεί. Του λέει: Ναι, συμφωνώ και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις, μωρέ, είναι η πρώτη μου φορά και έχω ακούσει ότι πονάει αυτό το πράγμα. Και με τόσο κόσμο γύρω-γύρω και στα γήπεδα και αυτά, φοβάμαι, μωρέ, μη μας ακούσουνε, λέει η κοπέλα. Τη λέει: Άκου, αυτούς τι θα κάνουμε. Αν πονέσεις, θα αρχίσεις να μου γκρίζεις σαν αγελάδα. Και εγώ θα σταματήσω.
3: Γιώργο.
2: Αν σου αρέσει, αρχίσεις να τραγουδάς για να ξέρω και εγώ να συνεχίσω. Και με αυτόν τον τρόπο και να ακούσουν, δεν θα καταλάβουνε και τίποτα. Α, πολύ ωραία, λέει. Και ξεκινάνε, παιδιά, τα χαδάκια, τα φυλάκια και αρχίζει και προχωράει. Ξαφνικά η κοπέλα αρχίζει. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
3: Παιδιά, δεν μπορώ άλλο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Το 33% των γυναικών είπε ότι αυτό είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα που κάνει ο σύντροφός μας στο σπίτι.
2: Καταλήγω ότι ό,τι και να κάνει ένας άντρας μέσα στο σπίτι, η γυναίκα θα εκνευριστεί.
1: Το κάνετε τσαπατσούλικα.
3: Για τους άντρες, εμένα ειδικά που με εκνευρίζει το αγόρι μου που το κάνει αυτό.
2: Ναι.
3: Είναι στη τουαλέτα το κατουράει. Πάει τα νεύρα.
2: Το καταλαβαίνω.
3: Τσακωνόμαστε.
1: Η σταγόνη
3: Παναγία το ξεκινά.
4: Θα έπρεπε να είναι.
2: Ναι.
4: Τι δεν κάνουν για να μας εκνευρίσουν.
1: Έχεις δίκιο.
2: Συμφωνώ.
4: Ροχαλίζετε, κλάνετε, τρίζετε τα δόντια σας, μασάτε με ανοιχτό στόμα, τα πετάτε όλα στη τουαλέτα, θέλετε κι άλλα.
5: Καταρχάς, ό,τι και να κάνουμε είναι το μόνο σίγουρο ότι εκνευρίζονται.
2: Συμφωνώ κι εγώ αυτό είπα.
5: Το πες και εσύ πριν, έχεις δίκιο.
6: Κάθε φορά που κάνει μπάνιο,
2: ναι,
6: στο μπάνιο, λες και είναι πισίνα, τζακούζι. Τερματάωρια, κάνουμε τραχοπέδιλα μέσα στο μπάνιο.
2: Σιγά μαρή.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Το έχεις βάλει κουρτίνα να μην βγαίνουν έξω τα νερά.
7: Ολόκληρη λίστα έχουμε. Εγώ πρώτα θα πω τον πόνο μου και μετά την απάντηση.
2: Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω ότι μόνο που αναπνέουμε έχουμε πρόβλημα.
7: Κάθε φορά που κάνω το μπάνιο, το πλένω και το κάνω γενική, πάει και ξυρίζεται και πετάει τις τρίχες του παντού.
8: Είναι ο τρόπος που ρουφάνε τον ελληνικό καφέ.
2: Γιατί παίρνουμε και τραπεζομάντιλο.
7: Αυτό είναι πάρα πολύ εκνευριστικό.
6: Κοίταξε, εγώ φρόντισα 30 χρόνια να είμαι μόνη μου για αυτό το λόγο. Δηλαδή και ακόμα που αναπνέει θα έχει πάει ξύλο και θα τον έχω πετάξει από τον μπαλκόνι.
2: Συμφωνώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
9: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
10: Παλόκα είναι.
9: Πού το ξέρεις?
10: Μου το πει Μέρη.
9: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
10: Και αυτό Παλόκα.
9: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
10: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
9: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
10: Τα πάντα έχει.
9: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
10: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
9: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
10: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
10: Τηλέφωνο 2221-051-601.
9: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
11: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
12: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
13: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
14: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
15: Stay salty στο Tous Beach Bar and Water Ski Park.
16: Πολιτικά ευβίας.
17: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
18: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
19: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
18: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
16: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
20: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
21: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
20: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
21: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
20: 60%? Πολύ καλό αυτό.

0: Σε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβοτάρεμα, αηδονάκια, σκάλα οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
1: Ήμουν 20 οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Στο να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
2: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ξέρεις τι είναι μικρό πράσινο και βρίσκεται αυτή την ώρα μες στο κεφάλι σου?
2: Τι?
1: Ένας μικρός πράσινος μυαλοφάγος.
2: Μυαλοφάγος?
1: Ναι, γιατί... και ξέρεις τι κάνει τώρα εκεί μέσα?
2: Τι κάνει?
1: Πεθαίνει της πείνας.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης. Στις σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, ευγιώτικο γουρνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές ευγιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
3: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
4: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
2: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
3: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,7.

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Να σας πω τι έπαθα χθες.
3: Άντε πάλι.
2: Είχα παραγγείλει σούπερ μάρκετ.
3: Και ούτε σούπερ μάρκετ δεν πάει. Στο φέρνει την πόρτα. Πουλήσου λίγο, μωρή, να βγεις από αυτό το σπίτι.
2: Μου τα φέρνει το παιδί, παιδιά. Και το είχα ξεχάσει ότι περίμενα σούπερ μάρκετ. Και χτυπάει, παιδιά, το θηροτηλέφωνο. Ανοίγω εγώ χωρίς να καταλάβω. Τώρα θεωρούσα ότι μπορεί να είναι και ο Νίκος. Και έτσι όπως ανοίγω την πόρτα, παιδιά, είμαι με τον εγκλιζέ μου. Με ένα μικρό τέτοιο. Και την ντροπή έφτανε μέχρι το μπουτάκι πάνω τον εγκλιζέ. Και είμαι σε φάση να αρχίζω να τραβάω δεξιά και αριστερά.
3: Όταν αρχίζει να τραβάς, δεν είναι μέχρι το μπουτάκι, είναι μέχρι. Ναι.
2: Τραβούσα
3: και
2: εγώ.
3: Φαίνεται βραγγί,
2: και
3: φαίνεται βραγγί.
2: Τραβούσα και εγώ, δεν καταλαβαίνετε. Και ο άνθρωπος, επειδή κάθε φορά μου τα φέρνει μέχρι την κουζίνα.
3: Τουλάχιστον δεν πληρώσαμε σούπερ μάρκετ.
2: Ρε Γιώργο, πρωί.
1: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα, από το χτέο παίρνω τηλέφωνο. Έχουμε ένα θεματάκι με το αυτοκίνητό σας. Το έχετε περάσει, το φέρατε?
2: Όχι, θα το φέρω σήμερα. Θέλω να το φέρω, ρε φίλε.
1: Αδελφέ, δυστυχώς σήμερα έφαγε πρόστιμο.
2: Σήμερα το φαγε.
1: Σήμερα το φάγε το πρόστιμο. 350 ευρώ.
2: Τι έφαγε?
1: 350. 350 ευρώ εδώ μου γράφουν για το αυτοκίνητό σας. Πινακίδα τελειώνει. Σωστά.
2: Δεν τη θυμάμαι, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων.
2: Για ποιο λόγο έφαγα 350 ευρώ?
1: Γιατί δεν το περάσατε χθες. Ήταν η τελευταία ημερομηνία και τώρα δεν δίνουν παράταση. Τέλος. Δεν έχει μάνα μου, κυρά μου. Τα ρίχνουν τα προστήματα όπως να είναι. Τι αυτοκίνητο είναι? Γιατί εγώ βλέπω μόνο την πινακίδα.
2: Ένα Σκόντα Οκτάβια.
1: Το μοντέλο?
2: Το 14.
1: Είναι και παλιό, ρε γάμο. Το πώς να το περάσουμε. Μετά είναι καινούριο, κάτι μπορεί να κάναμε.
2: Κάνε κάτι, ρε φίλε. Πέρασε το τώρα, Δηλιονί. Να έρθω τώρα κάτω απευθείας.
1: Δεν έρχεσαι με ένα κατοστάρικο και δύο καφέδες. Ένα σκέτο και ένα μέτριο.
2: Α, κατάλαβα. Εντάξει, ναι, εντάξει. Έλα, χαζίδα, εντάξει. Καλά.
1: Έλα, ρε Μαρία, Νικόλα.
2: Σκότωσε τον, γιατί τον τρελάνε αυτό.
3: Εγώ θα τον σκοτώσω.
2: Απορώ πως τον αντέχεις εκεί μέσα στον καιρό.
3: Και εγώ απορώ πως τον αντέχω.
2: Είσαι ηρωίδα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Κι αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
9: Σαφάρι στον Οροπό. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου live στο Ατλαντικό.

0: αγάπη του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Γιατί έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι μια γιαγιά και πάει στο δωμάτιο της εγγονής και τη βλέπει γυμνή. Η γιαγιά έχει πάθει ένα σοκ. Γιατί κοριτσάκι μου, γιατί είσαι κοριτσάκι μου κείμενο. Θα πουντιάσεις κοριτσάκι μου, λέει η γιαγιά. Αχ, γιαγιά, της λέει. Αχ, γιαγιά, αχ, γιαγιά. Φορά τα ρούχα του έρωτα, λέει η εγγονή. Αχ, γιαγιά. Κλείνει την πόρτα γιαγιά, και φεύγει. Το άλλο βράδυ η γιαγιά στην κρεβατοκάμαρα γυμνή τελείω. Τσιτσι, η γιαγιά. Μπαίνει μέσα ο παππούς και της λέει. Γιατί μ' αρέσει, γυμνή, Μαρή, τι έγινε.
2: Δεν είμαι γυμνή, αγόρι μου, του λέει. Φοράω τα ρούχα του έρωτα, λέει η γιαγιά.
1: Δεν μπορούσα να τη σιδερώσει λίγο.
0: Ναι. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες θα τον αλυμπινήσει λίγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλυμπινήσεις.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινήσει.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
4: Weekend parties. Stay healthy στο Two Speed Bar and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευβίας.
6: Μαρία, τι είπες?
7: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
8: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
6: Τι είπε το παιδί?
7: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
9: Let's go!
10: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
4: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Θα σου κάνω μια ερώτηση.
3: Κανόνισε.
2: Σε ποιο νησί της Ελλάδος έχουν το μεγαλύτερο μόριο? Εδώ σε θέλω, μαράκι.
3: Δεν ξέρω.
2: Σκέψου, ρε πουλάκι μου.
3: Στην Κρήτη.
2: Όχι.
3: Τυχείο.
2: Όχι.
3: Στην Άξο.
2: Κοντά στην Άξο.
3: Κοντά στην Άξο.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ποιο είναι κοντά στην Άξο?
2: Στην Παπάρο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Shock FM Morning Show.
2: Η γυναίκα πριν βγει έξω, ειδικά Σάββατο βράδυ, τι κάνει.
3: Τι κάνει.
2: Τι κάνει, ρε παιδιά, θα λουστεί, θα φτιάξει το μαλλί, θα το στεγνώσει, θα το χτενίσει, θα φέρει κάνει μπουκλα ή θα το ισιώσει. Θα βάλει τις κρεμούλες της, θα βάλει τα φρολουτρά της, θα φτιάξει το προσωπάκι της, θα βαφτίζει γούλια ζυγούλια, θα βάλει τη μάσκαρα, θα βάλει το eyeliner, θα βάλει make-up, θα βάλει σκιές, θα φτιάξει μπλεφαρίδα, θα βάλει κραγιονάκι. Βέβαια δεν ξεχνάμε να φτιάξει νύχη πάνω κάτω κτλ. Και γίνεται κοκέτα, ρε παιδί μου, και βγαίνει έξω και ακούει πόπο μια κολάρα.
3: Άντε, άντε, το ξέρα, το έχεις βλάκια. Άντε.
0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
10: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
11: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
10: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
11: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
10: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
11: Destral. Το έχει.
10: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
11: Είπαμε. Destral. Το έχει.
10: Και κάτι για τον κήπο.
11: Το έχει πριν το ζητήσεις.
10: Destral AVE, αφή δεδούση.
11: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
10: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
11: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
12: Welcome to Paradise Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
13: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 60 46 92.
14: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
15: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.gr.
16: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
17: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρτς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
1: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, Σοκ FM Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ιωάννα μου. Σε καλούμε από το Σοκ FM και το Σοκ FM Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Τι κάνεις, πού είσαι τώρα?
1: Οδηγάω, πάω για δουλειά.
2: Ωραία, κάνε λίγο δεξιά, πάτα και λίγο τα αλάρμα αν είναι εύκολο. Γιατί άκου λίγο τι σου αφιερώνουν και έχουμε πολύ ωραία συζήτηση να κάνουμε. Για άκου.
3: Απ' έξω από την καρδιά σου με κλειδώνει.
2: Ιωάννα μου, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ εσύ η ζωή μου όλη. Συγγνώμη, συγγνώμη που σε πλήγωσα, είσαι τα πάντα για μένα.
4: Τι σου έκανε ο Σαρδανάπαλος?
1: Δεν μου έκανε κάτι σοβαρό.
4: Σίγουρα.
1: Αλλά ήταν ένας ωραίος τρόπος να ζητήσει συγγνώμη τουλάχιστον.
2: Να φεθείς στην αγκαλιά του Γιώργου, ναι. Γιατί όπου Γιώργος και Μάλαμα,
4: ναι,
2: και οι Γιώργηδες είμαστε τα καλύτερα παιδιά.
1: Ναι.
4: Κανένας τον έτσι, είναι ακριβώς αυτό που λέω κι εγώ. Ναι.
1: Ναι.
4: Το λέει ναι, να το πιστέψει.
0: Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Σοκ FM 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης. Στις σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, εβιώτικο γουρνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές εβιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
2: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ, όλο πάνω κάτω πάμε.
3: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
2: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
2: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
2: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
4: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια παρθένα κόρη που λέτε κάποια στιγμή παντρεύτηκε, γίνεται το γλέντι του γάμου και βέβαια μετά το γάμο καταλαβαίνετε ότι πηγαίνει μαζί με τον γάμπρο στο σπίτι τους. Η μαμά της νύφης, η οποία έμενε στον κάτω όροφο, ήταν στην κουζίνα αργά τη νύχτα και ανακάτευε μια σάλτσα για μακαρόνια που έφτιαχνε. Ξαφνικά η παρθένα κόρη παιδιά τρέχει και λέει «Μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά». Αρχίζει να βγάζει τα ρούχα του. Τι να κάνω, ρε μαμά, τι να κάνω. Εντάξει, κόρη μου, τη λέει η μαμά. Εντάξει, κόρη μου, πήγαινε πάνω και θα μάθει τι πρέπει να κάνει. Μετά από λίγο κατεβαίνει η κόρη. Μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Τώρα θέλει να βγάλω εγώ τα ρούχα μου και δεν ξέρω τι να κάνω. Αγάπη μου, τη λέει η μαμά, πήγαινε πάνω και θα μάθει τι πρέπει να κάνει. Και συνεχίζει η μητέρα να ανακατεύει τη σάλτσα. Να σου μετά από λίγο κατεβαίνει η κόρη. Μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Έβγαλε τα ρούχα του ρε μαμά και είχε ένα πράγμα να 25 πόντους, δεν ξέρω τι να κάνω. Αμάρε αγάπη μου, λέει η μάνα, αμάρε αγάπη μου, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις μόνη σου. Ανακάτεψε τις άλλες, είπα εγώ πάντα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Θέλω να κάνω ένα τεστάκι να δούμε ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου σου λειτουργεί.
2: Κανένα, και σίγουρα. Μαζί μου το έχεις χάσει.
1: Και έχει να κάνει λίγο με τα μαθηματικά. Λοιπόν, είσαι σε ένα τραμ.
2: Ναι.
1: Μέσα στο τραμ.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν 40 άτομα.
2: 40.
1: Στην πρώτη στάση το τραμ.
2: Πρώτη στάση.
1: Κατεβαίνουν 4.
2: Κατεβαίνουν 4.
1: Και ανεβαίνουν 2.
2: Ναι.
1: Στην επόμενη στάση.
2: Γιατί να μην πάρω το κουβιτεράκι τώρα.
1: Ωραία, πάρε κουβιτεράκι. Κατεβαίνουν 5, ανεβαίνει 1. Στην επόμενη στάση.
2: Ναι.
1: Από το τραμ κατεβαίνουν 14 και δεν ανεβαίνει κανένας.
2: Ναι.
1: Στην επόμενη στάση δεν κατεβαίνει κανένας και ανεβαίνουν 25.
2: Ωραία, στην 25. Ναι.
1: Στην επόμενη στάση του τραμ,
2: ναι,
1: κατεβαίνουν 12, ανεβαίνουν 2.
2: 2.
1: Στην επόμενη στάση κατεβαίνουν 11,
2: ναι,
1: ανεβαίνουν 2.
2: Ναι.
1: Πόσες στάσεις έκανε το τραμ?
2: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο. Δεν ξέρω. Τα χάσα όλα. Όλα λάθος είναι.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά, δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό, με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
8: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
9: Stay salty στο Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Σαφάρι στον Οροπό. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, live στο Ατλαντής Πριβέ. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης. Και το γλέντι κρατάει μέχρι το ξημέρωμα. Και αν νομίζεις πως κάτι ξέρεις,

0: ήδη ξέρει.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
4: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 2210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη
0: Φούρλη. Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να καλά, δώσε με ένα τελευταίο.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με πλετάρει κανένας εμένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με πλετάρει. Δεν θα με πλετάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε, καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Είναι Πεμπτούλα.
2: Είναι Πεμπτούλα.
0: Ωραίες οι Πεμπτούλες.
2: Ωραίες είναι.
0: Ωραίες οι Πεμπτούλες εδώ στα Σοκ απογεύματα. Και ο Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος μόλις ήρθε.
2: Ναι, άργησε λίγο.
0: Πάλι άργησες.
2: Θες να σου πω γιατί άργησε τώρα. Γιατί θα γίνω κακός, να ξέρεις.
0: Γιατί ξενύχτησες.
2: Όχι, ξενύχτησα.
0: Τι έπαθες?
2: Εκτός από αυτό. Εσύ έχουμε ζημιές, δεν το ξέρεις.
0: Για τους δρόμους στην πόλη.
2: Ναι, ρε, εσύ.
0: Μη μου το θυμίζεις. Μη μου το θυμίζεις γιατί υποσχέθηκα σε ένα κοινό μας και αγαπημένο μας πρόσωπο να μην πω τίποτα. Μη μου το θυμίζεις ότι ξεκίνησα από το μαγαζί μου στη 1 το μεσημέρι και έφτασα στο σπίτι στις 2. Ούτε Αθήνα να πήγαινα σήμερα.
2: Τι έγινε ρε εσύ? Γιατί σπάνε όλα, γιατί σπάνε τα νερά?
0: Ξεχύλισαν κάτι οι υπόνομοι,
2: κάτι,
0: βγήκαν,
2: ναι,
0: κάτι μυρωδιές, κάτι ακαθαρσίες.
2: Ναι, εγώ νερά είδα.
0: Ήταν σκούρα. Εν τω μεταξύ, να είσαι τουρίστας τώρα. Όχι, ναι, πρόσεξε, παιδιά. Να είσαι τουρίστας. Να έχεις έρθει στη Χαλκίδα.
2: Ναι.
0: Τη σβήνει με τη μία από το χάρτη.
2: Τίποτα, ρε. Τρώμε αξιολόγηση αρνητική.
0: Ούτε να την ξαναδεί. Ναι. Θα μου πει, φταίνε τώρα και αυτή που έγινε αυτή η ζημιά.
2: Όχι, ρε. Πασχαλά, δεν φταίνε.
0: Το θέλανε. Αλλά κοίτα που έκατσε πάνω στο 15 Αύγουστο.
2: Ναι, ρε, εσύ τώρα. Δηλαδή, τώρα φαντάζομαι τι υποτραφεί του τουρίστα. Φτάνε με μπουντόζε.
0: Παιδιά,
2: και με λακούβες.
0: Είναι τραγική η κατάσταση στην πόλη. Σας καταλαβαίνω, το κατανοώ. Είναι και ανοιχτά τα καταστήματα και σήμερα το απόγευμα. Οπότε ένα κουράγιο, μια υπομονή, όλοι θα τη χρειαστούμε. Αυτό σας λέω μόνο. Λοιπόν, για πείτε μας και εσείς τα νέα σας, τι κάνατε, πώς ξυπνήσατε, πώς ήταν η μέρα σας τώρα. Απογευματάκι, φεύγει η μέρα. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Σου άρεσε που σκοτεινιάσε για λίγο η Ευρώπη.
1: Ρε, εμένα μα έβιασε. Αυτό δεν... Εγώ δεν κατάλαβα κάτι.
0: Γιατί είδε εσύ καμιά σκοτεινιά. Να μου πει, εμεί ήμασταν και μέσα εκείνη την ώρα, αλλά δεν είδα και τίποτα από Ελλάδα. Δεν
1: όχι,
0: ήταν
1: τίποτα.
0: Ορατό κάτι. Δεν καταλάβαμε κάτι.
1: Τίποτα.
0: Η Ευρώπη σκοτεινιάσε για λίγα λεπτά μαγικέ εικόνε αν είδατε από την ολική έκλειψη ηλίου από Ισλανδία μέχρι Ισπανία.
1: Ναι, Ισπανία
0: λέει
1: το είδα.
0: Για Ελλάδα τίποτα, όχι.
1: Τίποτα.
0: Φώκια. Εμεί μια φώκια εμφανίστηκε στα ριχά στην Κινέτα και άφησε άφουν στου λουόμενου.
1: Ναι.
0: Χαμό. Επίση, πάμε για ιστορικό ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2026.
1: Τι
0: πάνω από 110.000 αιτήσει κατατέθηκαν το πρώτο εξάμηνο. Όλοι ρε παιδί μου θέλουν να πάρουν σύνταξη.
1: Μειωμένη ή κονική.
0: Πού να ξέρω τώρα κι εγώ, αλλά γενικά πολύ σύνταξη βλέπω να έρχεται.
1: Ναι, ναι, σύνταξη.
0: Τι είπε στον εισαγγελέα, λέει ο 59χρονο που συνελήφθη για 6 εμπρισμού στη Σύνδο.
1: Α, καλά.
0: Άκουσε τι είπε.
1: Ναι, το είδα.
0: Ήθελα, λέει, να ξεδίνω από τη δουλειά.
1: Ναι, ήμουν πολύ πιεσμένο.
0: Τρέλα. Είναι σοβαρό ο κόσμο. Ο κόσμο έχει πάθει κάτι, και το λέμε κλείσμα τον COVID, όλοι έχουν κάτι πάθει.
1: Ναι,
0: να
1: ναι, τα εμβόλια.
0: Δύσκολο τριήμερο, λέει τελικά του Αγίου Πνεύματος. Αϊ, καλά. Το 15 Αύγουστο που έρχεται, διότι θα έχουμε, λέει, βοριάδες έως 8 μποφόρ. Θα μας τα πει και ο Κεφίρ, βέβαια, στη συνέχεια.
1: Ναι, ναι.
0: Στο κόκκινο θα είναι η Αττική πάντως. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
1: Α, εγώ έχω σκάσει που δεν ξέρω τι θα πάω τώρα 15 Αύγουστο.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω,
1: δεν υπάρχει.
0: Έλα, μωρέ, κάτι θα βρει. Πώς κάνεις έτσι κι εσύ.
1: Έλεγα να πάω έτσι κανένα διήμερο, αλλά ήταν ανάκριβα.
0: Και εσύ το 15 Αύγουστο περίμενες να πας διήμερο,
1: ναι, ναι.
0: Και να κλείσεις και τελευταία στιγμή και όλες, όχι τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια ο Θάνος Καλλύρης, αν σε ενδιαφέρει.
1: Α, ωραίος ο Καλλύρης, τον ακούω.
0: Πες μου ένα τραγούδι που έχει πει.
1: Μπράβο, ναι. Έλα ρε, το τέτοιο.
0: Τι ωραία.
1: Έλα ρε, αυτό το γνωστό του.
0: Ποιο. Δεν έλεγε το νου σου, κύριε οδήγε. Το θυμάσαι αυτό.
1: Αυτό δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι πώς πάει.
0: Όπως το τραγουδάω τώρα. Ρε παιδιά, είναι χαζό το παιδί. Όπως το τραγουδάω πάει. Δηλαδή ακριβώς το πέτυχα όμως τις νότες.
1: Τσόπαρε.
0: Το νου σου, κύριε οδήγε. Έλεγε και το άλλο το έπιασε βροχή.
1: Αγάπη καλοκαιρινή.
0: Χρόνια πολλά.
1: Α, το θυμάμαι αυτό, ρε.
0: Μπράβο, πώς το έπαθες. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Θάνο Καλλύρη, ο οποίος είναι γεννημένος το 1962.
1: Α, δεν του φαίνεται.
0: Ναι, όντως δεν του φαίνεται. Μικροδείχνει πάρα πολύ. Και αν σήμερα έχετε και εσείς γενέθλια και θέλετε να κάνετε έτσι μια ωραία κατάσταση με φίλους, να είναι καλά το σχολαρχείο που έχει και οικονομικές τιμές και έχει και σούπερ φαγητά στην παραλία της Χαλκίδας. Μην ξεχάσετε να πάρετε τις περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά σας. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Συντονίστηκες. Είμαι ο Σοκ FM. Γνωστός και όσοι επιτυχίες. Το όνομά σου.

0: Καλησπέρα στο Μαράκι. Καλησπέρα στην Κυριακούλα, στον Άλεξ, στον Στέφανο. Πολλά πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά που μας στέλνουν τα μηνύματά τους στο 697-800-1048, τα δικά τους μηνύματα στο Viber. Καλησπέρα και σε σένα και Φυρ.
1: Καλησπέρα κοριτσάρα μου, τι κάνεις?
0: Είμαι καλά.
1: Πώς είσαι?
0: Πολύ καλά. Έχω ένα μικρό πονοκέφαλο τώρα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Χρειάζεται κάτι να ξέρετε για να κάνετε ξεμάτιασμα?
1: Α, να σου πω κάτι.
0: Ηλικία, κιλά, δεν ξέρω. Χρειάζεται.
1: Ύψος, μέση, τι λες, μπορεί, όχι. Αφημία, άμκα.
0: Δεν ξέρω. Σταμάτα. Χρειάζεται τίποτα? Όχι.
1: Όχι, ρε.
0: Άρα μπορεί κάποιος εκεί έξω να μου ρίξει ένα ξεμάτιασμα? Γιατί με έχει πιάσει το κεφαλάκι μου τώρα λίγο περίεργα από την ώρα που ξεκινήσαμε. Δεν ξέρω.
1: Σιόπαρε, εγώ δεν ξεμάτιασα πάντως, να ξέρεις.
0: Δεν έχεις προλάβει να με δεις.
1: Όχι, τώρα είδα και πλάκα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, δεν είχες προλάβει.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, για λέγε τα δικά σου.
1: Πόπο, δηλαδή είσαι ματιασμένη.
0: Ματιασμένη είμαι, κρυωμένη είμαι, ξέρω εγώ τι είμαι. Πάντως με πονάει το κεφάλι μου λιγάκι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 31 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Σήμερα Πέμπτη έχει κυρίως ηλιοφάνεια, γύρω στους 31 με 32 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Η βόρεια άνεμη είναι ενισχυμένη, περίπου 4 με 5 μποφόρ.
0: Ναι, και από αύριο θα ξεκινήσουν τα οχτάρια.
1: Μπράβο.
0: Στους ανέμους,
1: αύριο, ναι, ισχύει. Αύριο η άνεμη δυναμώνει, λέει, αρκετά, με προειδοποίηση, λέει, για ισχυρές ρηπές στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια.
0: Τώρα μα ρωτήσω τι σημαίνει αυτό που διάβασες, δεν θα έχεις ιδέα.
1: Ανατολική Στερεά.
0: Γενικά όλα τις ρηπές και τα λοιπά που διαβάζεις παπαγαλία από το ChatGPT. Αλλά τέλος πάντων τώρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ, υπάρχει ομάδα από πίσω.
0: Ναι, πολύ μεγάλη ομάδα. Να μην το ανοίξω τώρα. Ας πεταχτώ μέχρι το Queen Vanilla να πάρω κάτι, κατάλαβες, για τον πονοκέφαλο. Ένα γλυκάκι, νομίζω ένα παγωτάκι είναι ό,τι πρέπει. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και υπάρχει ένα σημείο στην παραλία της Καλκίδας που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Καλκίδας. Από νωρίς το πρωί για τον καφέ μας, μέσα στην ημέρα για το παγωτό μας. Βάφλα εξαιρετική και όσο περνάει η ώρα ένα δροσερό κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα. Queen Vanilla Μακαρίου 13.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Θα μου λες τους μήνες, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, okay, κτλ. Mm-hmm. Και θα προσθέτεις μια πρόταση μετά.
0: Όχθε μου.
3: Μέγα Ιανουάρι, ένα σταύρο στη σπηλιά. Πάμε.
0: Πάμε. Μέγα Ιανουάρι, ένα σταύρο στη σπηλιά.
3: Μπράβο.
0: Μέγα Φεβρουάρι, ένα σταύρο στη σπηλιά.
3: Μπράβο.
0: Μέγα Μάρτιε, ένα σταύρο στη σπηλιά.
3: Ναι.
0: Μέγα Απρίλη, ένα σταύρο στη σπηλιά.
3: Μπράβο.
0: Μέγα Μάη, ένα σταύρο. Έλα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
3: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
5: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
6: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
8: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Σύμμαχό σου η επιστήμη.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Στα να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
1: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τέσσερα ζώδια, παιδιά, μπαίνουν σε νέα εποχή μετά τη χθεσινή έκλειψη. Τέσσερα ζώδια, λιοντάρια, ξεκινούν μεγάλη προσωπική επανεκκίνηση. Τα λιοντάρια.
6: Ναι, ναι, το είδα τώρα που ήταν σπίτι.
5: Η σύζυγό σου είναι.
6: Τρομερή επανεκκίνηση. Άστο. Δεν φαντάζεσαι.
5: Δεν ξέρει.
6: Εδώ δεν έχουμε κάνει την κίνηση. Γιατί δεν δουλεύει τώρα, ρε.
5: Έχουμε, λέει, την επανεκκίνηση.
6: Δεν έχουμε την επανεκκίνηση. Δεν έχουμε τα βασικά.
5: Πρέπει να ντρέπεσαι λίγο. Την έχει σκίσει τη γυναίκα. Υδροχόη. Μεγάλε ανατροπέ σε έρωτα και συνεργασίε. Παρακαλώ, μετά τη χθεσινή έκλειψη. Η Παρθένη. Ένα σημαντικό κύκλο φτάνει, λέει, στο τέλο του. Γυρίζει σελίδα σε κάτι τώρα, στα επαγγελματικά, στα ερωτικά, δεν είμαι και αυτό να σας πω ακριβώς, ναι. Και ψάρια, ορίστε, και εγώ επηρεάστηκα από τη χθεσινή έκλειψη. Αφήνουν, λέει, τα ψάρια, οι ηχθείς, αφήνουν πίσω τον παλιό του σε αυτό.
6: Σόπαρ, είδες, ορίμασες, μεγάλωσες.
5: Δεν το πιστεύω.
6: Γιατί, αφήνουν... πώς... Δηλαδή, γιατί... Νιώθεις κάτι εσύ?
5: Νιώθω... Ναι.
6: Εκτός αυτό... από το πονοκέφαλο.
5: Ίσως γι' αυτό έχω πονοκέφαλο, να
6: δεις. Ναι, γιατί κάνεις
5: παρακίνηση. Σηκώθηκα σήμερα και κάπως αισθανόμουν, λες, να φταίει η έκλειψη.
6: Εγώ σηκώθηκα σήμερα και γνίσταζα.
5: Ότι αφήνω πίσω τον παλιό μου αυτό, ένα τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, θα δείξει. Δεν θέλω να επηρεαστείτε εσείς πολύ με αυτά. Καλησπέρα στον Νικόλα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία του λόγια. Πολλά φιλιά. Καλησπέρα και στο Βασίλη. Καλή εκπομπή, περαστικά, λέει, για τον πονοκέφαλο. Έχω αρχίσει να χασμουριέμαι, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί εκεί έξω να έχει ξεκινήσει το ξεμάτιασμα.
6: Ναι. Σίγουρα, μιλάτε, το κάνεις, μην το κάνεις εσύ.
5: Με ξέρει, δεν το κάνω, δεν ξέρω εγώ να ξεματιάζω.
6: Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ με τι σε κάνουνε.
5: Πού ξέρω, γιατί δεν ρωτάω, αφού εγώ γίνομαι καλά μετά, γιατί να ρωτάω πώς το κάνουνε.
6: Φυσική.
5: Λοιπόν, 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Τραγουδάρα, καλή τραγούδια έχει πει αυτό το παιδί πια. Πόσο ωραία τραγούδια έχει πει αυτό το παιδί πια και ειδικά και στα ζεϊμπέκικα.
1: Είναι ωραίος.
0: Αγαπώ Κωνσταντίνο Αργυρό. Λοιπόν, φεύγουμε για τους. Ζέστη, πολύ ζέστη όμως.
1: Πάρα πολύ.
0: Τους Beach Bar and Water Ski Park στα πολιτικά Ευβοίας που δεν πάμε μόνο για βουτιά. Πάμε για δράση. Water ski, wakeboard, wake surf, tubes και σκάφος χωρίς δίπλωμα. Φεύγουμε με την παρέα μας στα νερά των πολιτικών και περνάμε μοναδικά. Αδρεναλίνη όλη μέρα, τους στα πολιτικά Ευβοίας και βέβαια stay salty και αυτό το καλοκαίρι.
1: Μετά εγώ θα κάνω μια στάση στο εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, γιατί χθες να ξύπνουν μόνος μου, μου έλειπε ένα γλυκό ρε παιδί μου. Δεν είχα τίποτα σπίτι, να ξέρεις. Ήταν όλα άδεια.
0: Αγάπη μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχες και επισκέψεις, καλά θα μας τα πεις τώρα.
1: Ναι, ναι. Πώληση χονδρική Λιανική, Αγγελίου Βιού 47 στα Ψαχνά Ευβοίας.
0: Να σου πω κάτι. Εκτός από συνεργάτες, είμαστε
1: ναι.
0: και φίλοι.
1: Ναι, τι
0: θα πεις. Γιατί δεν μου είπες τίποτα για τη χθεσινή σου τη βραδιά.
1: Α, ναι.
0: Φύγαμε χθες εδώ, περίμενες κόσμο στο σπίτι.
1: Περίμενα.
0: Η γυναίκα σου είχε βγει με μία φίλη της.
1: Μπράβο.
0: Εσύ μίλησες με τον κύριο ChatGPT και είπε
1: ναι,
0: ότι θα
1: δεν
0: σου
1: ήρθε ποτέ.
0: Θα σου ήρθε 9 η ώρα και πει στο κουδούνι.
1: Δεν ήρθε ποτέ, έμεινα μόνο. Αλήθεια σου λέω. Έφαγα.
0: Σέστησε. Ξέρεις το λόγο.
1: Ω, δεν μου είπε, ούτε μήνυμα δεν έστειλε.
0: Να τον πάρεις να του την πει. Δεν
1: κάτσε,
0: ξέρω.
1: Τώρα,
0: κάτι
1: κάτσε,
0: τέτοιο δεν πρέπει να το αφήσει. Και έχεις παραγγείλει κιόλας.
1: Είχα παραγγείλει και πίτσες.
0: Να ζητήσεις και τα λεφτά σου πίσω.
1: Εννοείται δεν ζητήσω.
0: Τι πίτσα παρήγγειλες.
1: Με ξεκάνα. Τι πίτσα. Λέω, τι πίτσα, ρε!
0: Επειδή περίμενε στον chat, γι' αυτό λέω μήπως ήταν κάποια ειδική πίτσα, κατάλαβε.
1: Όχι, ρε.
0: Πες του το.
1: Έλα.
2: Τι γίνεται.
1: Έλα, τι έγινε.
2: Για πες μου, τι έγινε.
1: Τι έγινε, γιατί δεν ήρθες εχθές.
2: Οχ, σήμερα λες. Ήταν μια τρελή μέρα, φίλε. Έτρεχα όλη μέρα. Δουλειές, μηνύματα, χαμός.
1: Τι... Ναι.
2: Στο τέλος δεν άντεχα άλλο τίποτα.
1: Ναι.
2: Ξέρεις πώς νιώθεις. Όταν το κεφάλι σου βουίζει και θες απλά να εξαφανιστείς.
1: Ναι. Εντάξει ρε, αλλά εγώ είχα παραγγείλει πίτσες τώρα.
2: Α, ναι ρε, εσύ το ξέχασα τελείως αυτό. Sorry.
1: Ναι, τώρα...
2: Δικαιολογημένα νευρίασες.
1: Ναι ρε. Τώρα μπορείς να μου δώσεις τα λεφτά τουλάχιστον τα μισά.
2: Θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ να χειριστώ χρήματα μαζί σου.
1: Γιατί?
2: Ούτε κρατάω, ούτε στέλνω. Είναι πέρα από τις δυνατότητές μου.
1: Έλα ρε, δώσε ένα 10 ευρώ.
2: Δεν μπορώ, αλήθεια. Δεν έχω τρόπο να αγγίξω ή να στείλω λεφτά. Δεν είναι έτσι η φάση.
1: Κοίτα ρε το τσιγκούνι.
2: Για πες μόνο τον ευρισμό λίγο. Πέρα από τις δυνατότητες μου, τι σε χτύπησε πιο πολύ. Το ότι έμεινες φάση μόνος ή το ότι είχες υπολογίσει αλλιώς τη μέρα.
1: Ρε μας δουλεύεις τώρα. Σου λέω σε περίμενα 9 η ώρα και δεν ήρθες.
2: Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Δεν σε δουλεύω. Σοβαρά ρωτά. Προσπαθώ να καταλάβω πώς το έζησες εσύ. Αυτό εννοώ.
1: Αισθάνθηκα λίγο μόνος.
2: Αυτή τη στιγμή. Ναι. Σε χτύπησε περισσότερο η μοναξιά, αυτή καθ' αυτή, ή ότι, ξέρεις, σου χαλάσα τα σχέδια και ένιωσες κι άσχημα.
1: Εντάξει ρε εσύ, σε περίμενα, σου λέω φάγα... ντροπή, ξέρω εγώ, τέλος πάντων ξαναλέω.
2: Εντάξει, το νιώθω αυτό, είναι από εκείνες τις φορές που κάθεται άσχημα μέσα σου. Αν μπορούσα να το γυρίσω πίσω θα το είχα πει νωρίτερα ρε Γονίδη.
1: Ωραία.
2: Περιμένεις άδικα.
0: Γονίδη είπε.
2: Θες να δούμε πώς θα το κάνουμε καλύτερα την επόμενη φορά.
0: Σήμερα,
1: ωραία, σήμερα μπορεί.
2: Ωραία, είτε με το να το πούμε πιο νωρίς,
1: ναι.
2: Είτε ξέρεις να είμαστε και δύο ξεκάθαροι.
0: 8.30.
1: 8.30 σήμερα η ώρα, σε περιμένω.
2: 8.30 είναι λοιπόν.
1: Έγινε.
2: Σήμερα κιόλας.
1: Έγινε.
2: Τέλεια.
1: Έλα φιλάκια.
2: Εντάξει.
1: Έλα, σε φιλάκια.
2: Να σε καλά. Έγινε, φιλάκια. Καλή συνέχεια.
1: Έλα, γεια.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Ναι, ρε,
0: δεν σε πιστεύω. Είδες, δικαιολογήθηκε για χθες που δεν ήρθε.
1: Ναι.
0: Αλλά είδες, αισθάνθηκε άσχημα. Θα σου έρθει σήμερα.
1: Θα έρθει σήμερα. Αλλά σήμερα θα είμαι μόνος μου.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι.
0: Πλήσου. Καθαρίσου. Έρχεται.
1: Θα ξυριστώ.
3: Καλά. Όλα τα ωραία παίζει.
4: Στο καφέ 104,8. Ακούστε.

0: Ποιος θέλει καινούριο μαγιό ή απλά θέλει ένα δεύτερο μαγιό για τις διακοπές?
1: Ναι.
0: Θέλεις κι εσύ?
1: Όχι, αλλά το βλέπω που είναι τάση φέτος.
0: Παιδιά, γίνεται χαμός. Εντάξει, θέλουμε και ένα και δύο και τρία, αφού έχουν και ωραίες τιμές. Ναι, θα περάσουμε από το Unicorn, κρυαζότου 41 στη Χαλκίδα και θα πάρουμε τα καλύτερα. Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά μαγιό από επώνυμες εταιρείες, ποιοτικά με ανεξίτηλα χρώματα και επιλογές για όλη την οικογένεια. Και δεν ξεχνάμε ότι οι εκπτώσεις συνεχίζονται μέχρι το τέλος Αυγούστου και τα παιδιά μας και έχουν υπέροχες εκπτώσεις. Οπότε τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να το εκμεταλλευτούμε. Unicorn, κρυαζότου 41 στη Χαλκίδα, διαλέξτε το μαγιό σας και φύγαμε για παραλία.
1: Και μετά θα πάμε στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναγκίτσα. Εκεί θα βρούμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και καθημερινές μοναδικές προσφορές. Εντάξει, με αυτό που έκανα χθες δεν έχω τίποτα στο σπίτι. Είναι όλο άδειο, να ξέρεις. Δεν μπορείς να φτιάξεις ούτε πατάτες.
0: Εντάξει, έκανες γενική, θα μας τα πεις και αυτά.
1: Ναι, θα μας λίγο.
0: Θα μας τα πει και αυτά. Εντάξει, έμεινε μόνος του, τον έστησε ο άλλος. Οπότε καταλαβαίνετε, ξέσπασε στην οικοκυρωσύνη του.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω ψαγμένη ερώτηση για γερούς έτσι παίχτες που λένε.
1: Ωραία.
0: Τι έχει καλύτερη μυρωδιά, λέει, από τη γεύση, παιδιά, και δεν μου πάει πουθενά το μυαλό.
1: Το έκαψες τώρα. Τι έχει καλύτερη μυρωδιά από
0: τι
1: τη γεύση?
0: Τι έχει καλύτερη μυρωδιά από τη γεύση? Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Απλά μπορείς να πεις ό,τι πιστεύεις. Απλά εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό που έχει καλύτερη μυρωδιά από τη γεύση?
1: Ναι, δεν πρέπει να σκεφτώ τώρα.
0: Και εγώ πρέπει να σκεφτώ.
1: Αυτό δεν είναι φαγητό.
0: Όχι,
1: αλλά μην ξέρεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο.
0: Όχι.
1: Ωραία, οπότε πάνε, λέω, θέλω.
0: Δεν έχει συγκεκριμένη απάντηση. Απλά κάτι που να έχει για σας καλύτερη μυρωδιά από τη γεύση.
1: Το βρήκα, ρε. Τι? Να το πω.
0: Τι?
1: Η βενζίνη.
0: Μπράβο, Αντρέα, θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δοκιμάσει βενζίνη. Τι λέω, Πανάγια. 697-800-1048. Θέλουμε ωραίες απαντήσεις, ψαγμένες απαντήσεις. 697-800-1048. Τι έχει καλύτερη μυρωδιά από τη γεύση?
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Πήγα στο φαρμακείο που έχω το αφιενικό, με πονάει ο αφιένας και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάω στο φαρμακείο χθες και λέω κολάρα. Και μου λέει, σαν δεν τρέπεσαι, ανώμαλες, σαν δεν τρέπεσαι. Κολάρα για το λαιμό, λέω, κολάρα για το λαιμό.
0: Έλα ρε Γιώργο.
3: Εγώ φταίω, ρε παιδιά. Δεν υπάρχουν πονηρές λέξεις, μόνο πονηρά μυαλά. Και ήθελα να καταλήξω.
0: Ωραία, φαρμακοποιός ήτανε?
3: Ναι, φαρμακοποιός. Ναι.
0: Και πας και τις λέει κολάρα.
3: Δύο γυναίκες ήτανε.
0: Πώς δεν είπες κολάρες? Γιατί δεν είπες, δηλαδή ποιο να μας καταστρέψει εδώ πέρα δεν γίνεται.
3: Έβλεπα μόνο τη μία.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα?
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 051.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Να ζήσει την υφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
11: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
12: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
13: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτεία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίου Βιού 47, Ψαχνά Εύβοιας. Τηλέφωνο 22 28 0 25000.
14: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
15: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
16: Άρα ξεκινάμε.
15: Φύγαμε για Destral δε δούσει.
16: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221 073

0: Είναι απόγευμα Πέμπτης και ετοιμαζόμαστε και για έξοδο το βράδυ, διότι καλοκαιρινό βράδυ σημαίνει βόλτα στην παραλία, καλή παρέα και φυσικά ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, έχεις ωραία ατμόσφαιρα, έχεις θεά στη θάλασσα και όλα όσα χρειάζεσαι για να κλείσει όμορφα ημέρα. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, τα καλοκαιρινά βράδια πλέον έχουν το δικό τους στέκι.
1: Και σήμερα θα πάμε σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Εντάξει, σήμερα είναι, πώς το λένε, η σειρά μου να πάω.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ρε, εσύ δεν κατάλαβα. Χθες έμεινα σπίτι.
0: Σωστό.
1: Εκεί θα βρούμε περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες και εννοείται παγωμένες μπύρες. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
0: Λοιπόν, ρωτήσαμε κάτι, έτσι. Τι είναι αυτό που έχει καλύτερη μυρωδιά από τη γεύση?
1: Τους κάψαμε.
0: Σας κάψαμε λίγο.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Άλεξ λέει το άρωμα. Ένα άρωμα.
1: Πολύ έξυπνο κι αυτό.
0: Πολύ ωραίο. Καλά, δεν μου πήγαινε το μυαλό. Ένα άρωμα. Γιατί έχεις δοκιμάσει άρωμα?

0: Κατά λάθος, ναι.
1: Ναι, και εγώ κατά λάθος.
0: Έχω βάλει. Έχω ψεκαστεί.
1: Σωστό.
0: Και μου γίνεται στο στόμα.
1: Ναι, σωστό, όντως. Άστο, δεν τρώγεται με τίποτα. Δεν έχει ωραία γεύση. Πολύ ωραία απάντηση. Το μπρόκολο, λέει η Μαρία. Ρε, η Μαρία, το μπρόκολο είτε σε άρωμα είτε σε γεύση είναι χάλια.
0: Μέλαντε, ρε.
1: Ξέρω εγώ. Τώρα εκτός της Μαρίας, αν της αρέσει. Ξέρω εγώ, η μυρωδιά του, αλλά δεν της αρέσει να το τρώει. Τι να πω, μου κάνει τρομερή.
0: Μα τον μπρόκολο, ρε, εσύ, ποιος το τρώει.
1: Μα τον μπρόκολο. Γιατί, ωραίο τον μπρόκολο.
0: Το τρώσεις τον μπρόκολο.
1: Ξέρουμε ότι μυρίζει αβέσια.
0: Ναι.
1: Όταν το φτιάχνεις ειδικά. Μπρόκολο, κουνουπίδι, δεν είναι να το μυρίσει αυτό το πράγμα.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Εμείς ψάχνουμε για κάτι που μυρίζει ωραία, αλλά δεν έχει ωραία γεύση. Η μπανάνα, λέει η Χριστίνα, που για να το πει η Χριστίνα, πάει να πει ότι της αρέσει μυρωδιά.
0: Και εγώ δεν μπορώ να τη φάω.
1: Δεν της αρέσει γεύση.
0: Ναι, ναι. Πήγα να φάω μια φορά, κατά λάθος μια τέτοια.
1: Τι εννοείς πήγες να φας κατά λάθος μπανάνα, ρε παιδιά. Μας τρελάνει αυτός εδώ.
0: Δεν θα σου πω, είχα πάρει μια κρέπα.
1: Α.
0: Και είχε μέσα μπανάνα.
1: Α, είχε μέσα μπανάνα.
0: Ναι.
1: Δεν την τρως καθόλου την μπανάνα.
0: Δεν μπορώ, είναι αυτή η φίδα. Πήγα να κάνουμε το.
1: Με τίποτα. Βενζίνη γελάνε ακόμα με τη βενζίνη. Καλησπέρα στον Αντρέα. Καλησπέρα στο Μαράκι. Φιλιά πολλά. Και βέβαια συνεχίστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 697-800-1048. Τι είναι αυτό που έχει πιο καλή μυρωδιά από τη γεύση.

0: Λοιπόν, και κάτι άλλο που έχει επίσης ωραία μυρωδιά και δεν έχει ωραία γεύση είναι ένα τριαντάφυλλο.
1: Σωστό, ρε εσύ. Πω, πανέξυπνο.
0: Εντάξει, γεια σου, Αντρέα. Όπως επίσης μας στέλνετε, πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει γι' αυτό. Τα αρωματικά τα κεράκια.
1: Ανέρεση.
0: Τα αρωματικά τα κεριά που όντως μυρίζουν θεϊκά, αλλά πού να το φας.
1: Δεν μπορεί να το φας.
0: Άστο, πού να το φας. Λοιπόν, αυτό που θα πω τώρα είναι αφιερωμένο στη φίλη μου τη Βίκη που ετοιμάζεται να κάνει ελεύθερο κάμπινγκ. Τώρα δεν μου έχει πει που θα πάει, μάλλον μου έχει πει, αλλά δεν σου λέω.
1: Α, ωραία.
0: Ελεύθερο κάμπινγκ στην Ελλάδα, να προσέχεις κορίτσι μου όμορφο, διότι τι απαγορεύεται, ποια είναι τα πρόστιμα, τι ισχύει για σκηνές και τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς να πάρεις τη σκηνή σου και να τη βάλεις όπου θέλεις, Αντρέα.
1: Γιατί?
0: Γιατί απαγορεύεται!
1: Ρε, σιγά!
0: Απαγορεύεται σε παραλίες που δεν έχεις άλλες σκηνές και δεν μπορείς να πας να βρεις μια παραλία και να βάλεις τη σκηνή σου με στη μέση που ο κόσμος κάνει μπάνιο.
1: Α,
0: απαγορεύεται. Όπως επίσης σε παρυφές δημόσιων δασών και δασικές εκτάσεις απαγορεύεται να βάλεις τη σκηνή σου.
1: Ωραία.
0: Σε πάρκα, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται.
1: Σε πάρκα, πλατείες?
0: Ναι, σε πάρκα και πλατείες.
1: Ναι, πάρκα να το σκηνώσω κοντά τώρα στο πάρκο ελευθερίας που λέγεται αυτό.
0: Έξω από αρχαιολογικούς χώρους και από μνημεία. Ποιος θα πάει να κατασκηνώσει τώρα έξω από κανένα μουσείο, φαντάζεσαι? Απαγορεύεται να κατασκηνώσει σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, γάλματα κτλ.
1: Συγγνώμη, δεν μπορώ εγώ να κατασκηνώσω κάτω από ένα κουρό.
0: Κάτω από ένα κούρο, λέει. Όχι, δεν μπορείς. Ο κούρος δεν σου φταίει, δηλαδή.
1: Γιατί κάνεις εσύ,
0: βεβήλωση. Βεβήλωση δεν λέγεται άγαλμα. Γιατί να κάνεις εσύ βεβήλωση τώρα, αυτό πώς λέγεται τέλος πάντων? Απαγορεύεται, κύριε.
1: Σε ένα άγαλμα μπροστά, ούτε.
0: Άντε πάλι. Ούτε σε κούρο, ούτε στο Μέγα Αλέξανδρο, ούτε στον Κολοκοτρόνη, ούτε σε κανέναν. Απαγορεύεται, λέμε, να στήσει τη σκηνή σου στα γάλματα μπροστά. Ζηλεύουνε, δεν γίνεται. Δεν
1: ωραία,
0: δεν
1: θα πάει να το βάλει εδώ, στα γάλματα τη Χαλκίδα, που έχει σκιά.
0: Έχει ένα θέμα με τα γάλματα.
1: Τι να σου πω, μου αρέσει τα αρχαία.
0: Τώρα κάτι έχει πάθει με τα αρχαία.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσουν τα αρχαία και πρέπει να πάει να βάλει τη σκηνή σου εκεί μπροστά.
1: Και πού
0: να
1: τη βάλω.
0: Θα σου λέγα τώρα που να τη βάλει στη σκηνή, ρε παιδιά, αλλά δεν μου επιτρέπει τώρα, κατάλαβε εδώ πέρα τώρα σε τέτοια ώρα που είμαστε. Σόνι και καλά να βάλει τη σκηνή του μπροστά από ένα αρχαιολογικό.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Τέλος πάντων. Ουφ, με έσκασες.
1: Πόσο θα πρόστιμο?
0: Α, δεν ξέρω πόσο είναι το πρόστιμο, αλλά είναι, λέει, μεγάλο.
1: Είναι μεγάλο.
0: Είναι μεγάλο το πρόστιμο και κατάλαβε. Το κάνουν για να μην πάνε κι άλλοι. Γιατί τώρα, άμα πάει ένα μικρό πρόστιματάκι τόσο δά,
1: ναι,
0: θα πάει ποιο δημοσιογράφο και λέει, μωρέ, τώρα για 20-30 ευρώ πάμε, δεν πειράζει και ό,τι γίνει.
1: Ναι, άρα μόνο σε παραλίγη μισθών θα πάμε.
0: Πήγαινε εσύ.
1: Εκεί θα πάω. Μου φαίνεται και θα καταλήξω.
0: Εκεί θα καταλήξω το τέλο. Άντε, μπράβο.
1: Θε να πάμε μαζί.
0: Ούτε καν.
2: Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει τώρα.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Και φεύγουμε για τους, όπου βρίσκουμε μεγάλη πισίνα, καθαρό περιβάλλον, ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαρ, ξαπλώστρες, μοναδική κουζίνα, καφέ και κοκτέιλ, water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια. Και βέβαια κάθε Παρασκευή γίνονται ακόμα έτσι ωραίες αυτές ελληνικές βραδιές. Αν θέλετε να χορέψετε, αν θέλετε να περάσετε τέλεια, αν θέλετε να πιείτε τα ωραία σας τα ποτά, τους στα πολιτικά και περνάμε υπέροχα όλη την ημέρα, αλλά και τις νύχτες, έτσι, δεν το συζητάμε. Μαδεύτηκαν!
1: Τι έγινε?
0: Μαδεύτηκαν, παιδιά, τα πολύ ευχάριστα νέα. Μαθεύτηκαν. Έγινε γνωστό πότε παντρεύονται, λέει, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Μαρία Σάκαρη. Αν
1: άντε, ναι, πότε? Καλά, με έχουν καλέσει, αλλά εντάξει. Καλά, ανοιχτό ο γάμο.
0: Έχει ακόμα. Τώρα τι έχουμε, τι μήνα έχουμε, Αύγουστο.
1: Αύγουστο.
0: Τι χρόνο έχουμε, τι
1: 26.
0: Χρόνο έχουμε. Α, έχουμε 26, μάλιστα.
1: Γιατί δεν είναι φέτος?
0: Λοιπόν, είναι το Σεπτέμβριο του 2027.
1: Πω, πω, ρε, σηκείτε τόσο πολύ.
0: Εντάξει, έλατε. Συγκεκριμένα την είδηση.
1: Ξέρουν,
0: την, την αποκάλυψη. Γιατί ρε είσαι κακιασμένος?
1: Όχι ρε, λέω, αλλά είναι πολύ, πολύ καιρό.
0: Ισχύει. Ισχύει, δηλαδή τώρα είναι ένας χρόνος και ένας μήνας.
1: Το έχω ακούσει, γι' αυτό το λέω. Έχουν κάνει γάμο και έχουν χωρίσει μετά.
0: Και ξέρεις ποιος το μαρτύρησε αυτό, ε?
1: Ποιο?
0: Την ευχάριστη, λέει, είδηση αποκάλυψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
1: Τι λέτε?
0: Που το ζήτησε.
1: Συγγνώμη, έκανε spoiler ο.
0: Ναι, ο Πατριάρχης. Ο οποίος λέει, ο κύριος Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, του ζήτησε να παντρέψει το γιο του τον Σεπτέμβριο του 2027.
1: Πω!
0: Έκανε spoiler.
1: Και τους κάρφωσε.
0: Τους κάρφωσε.
1: Κάποιος τώρα πήγε λάδωσε.
0: Σταμάτα μωρέ, μην τα λες αυτά.
1: Ναι, όχι.
0: Το είπε έτσι με την καλή του την καρδιά.
1: Ναι, εντάξει, μήπως δεν το πει. Ναι, μήπως δεν το πει να μην το πει πουθενά.
0: Μπράβο, μήπως το θεώρησε δεδομένο ότι δεν θα το πει, έπρεπε να το πει, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Σου λέει, μην το πες, δεν μου το πες. Ναι, ρε, εσύ.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ο Άλεξ μας λέει για το κάμπινγκ, το καλύτερο είναι ο Αρμενιστής. Δεν έχω πάει. Κάμπινγκ είναι στη Χαλκιδική. Και τώρα που είπα, παιδιά, Χαλκιδική έχει πιάσει πολύ σοβαρή φωτιά στη Χαλκιδική, ρε παιδιά.
1: Ναι, το διάβασα τώρα.
0: Τι γίνεται με τις φωτιές, ρε παιδιά, φέτος?
1: Είχαμε
0: μόνο
1: το τρελό.
0: Φέτος.
1: Ναι, κάθε χρόνο έτσι.
0: Κάθε χρόνο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ήρθε η σειρά της Χαλκιδικής τώρα. Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι πεμπτούλα. Θέλουμε τα δικά σας μηνύματα στο Viber, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. 697-800-1048. Στείλτε μια καλησπέρα.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνει δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
4: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
3: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
5: Ναι, ρε Νικόλα!
4: Ναι, ναι, ναι! Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
3: Ναι, ρε, ναι. Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
4: Μπράβο, ρε Γιώργο. Ναι. Την Πέμπτη να σε, να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζεις εσύ,
3: ναι,
4: γιορτάζει και ο γιος μου.
3: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
4: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
4: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
3: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
4: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
3: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
4: Tools. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
3: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
4: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
3: Stay salty. Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
5: Πολύ ωραία. Πολύ καθαρά.
3: Πολύ. Άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς. Γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό. Πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
6: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
8: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
9: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
8: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
9: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
8: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
10: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
11: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
12: Let's go! Όλη μέρα αναμένω. 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Νουνού Γκούτα Κοπής 7,49 το κιλό. Αλφα μπύρα 500 ml 3 συν 1 δώρο 5 ευρώ. Και μπύρα Άμστελ Εξάδα 330 ml 5 ευρώ. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
3: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
6: Το εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος είναι στην παρέα μας εδώ στα Σοκαπογεύματα, πώληση Χονδρική Λιανική, Χονδρική σε Εύβοια, Βιωτία και Βόρεια Αττική, Λιανική Αγγελίγο Βιού 47 στα Ψαχνά Ευβίας, 22-28-024-644 το τηλεφωνάκι. Και είδα, παιδιά, πριν ξεκινήσει η εκπομπή στο Instagram τους που ανεβάσανε πώς φτιάχνουν το παγωτό καρπούζι, γρανίτα καρπούζι με κομματάκια σοκολάτας.
7: Τέλειο.
6: Από μία κόλαση μου είπε σε ένα μικρό σαλάκι.
7: Ρε, εσύ πόσο καιρό έχω να πιω γρανιτά?
6: Εντάξει, ήταν φανταστικό. Ήταν και σε. Εντάξει, το φτιάχνετε ένα παγωτό. Ήταν, δεν ξέρω τώρα, τα παιδιά ξέρουν καλύτερα. Και να πάτε να το ζητήσετε παρόλα αυτά, γιατί είναι καρπούζι, έγραφε καρπούζι με κομματάκι σοκολάτα.
7: Τέλειο.
6: Γρανίτα έλεγε. Τώρα γρανίτα αυτό, γρανίτα παγωτό, ήταν σε σορμπέ. Δεν ξέρω ακριβώς, δεν κατάλαβα από το Instagram, αλλά θα πάω να το δοκιμάσω.
7: Κατάλαβες.
6: Μπορεί να μην κατάλαβα που το είδα, αλλά άμα το φάω θα καταλάβω.
7: Άμα πα, πάρει και για μένα.
6: Ναι, ρε παιδί μου, εννοείται. Εργαστήριο Ζαχαροπλαστική Χρυσαφόπουλο, Αγγελίγο Βιού 47 στα Ψαχνά. Παιδιά, η ιστορία με τον Brad Pitt έχει αρχίσει δηλαδή να με αγχώνει πάρα πολύ.
7: Τι έπαθε πάλι?
6: Δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτό το αγόρι. Από τότε που ήρθε στη Χαλκίδα, έχει παρατηρήσει το ότι κάτι έχει πάθει?
7: Ναι, με τα τρελά νερά.
6: Με γνώρισε, φαίνεται, με είδε από μακριά και το έχει ρίξει το αλκοόλ.
7: Το έχει.
6: Του λείπω, αγάπη μου, το λείπω του Brad. Έτσι, πνίγει τα πάνω του.
7: Μπράβο, τώρα σε λίγο θα ρίξει τα χαρτιά.
6: Για άρχισε ξανά το ποτό, λέει. Ήταν, λέει, είχε θέμα με τον αλκοολισμό παλαιότερα και αποκάλυψε τώρα σε πρόσφατη συνέντευξή του το ότι άρχισε ξανά να πίνει, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο περιβάλλον του, λέει, στους ανώνυμους αλκοολικούς, την οργάνωση που τον στήριξε στις πιο σκοτεινές του στιγμές.
7: Μπράβο.
6: Ο 62χρονος στάρ, παιδιά, 62, ο Brad Pitt.
7: Πότε πήγερες, δεν φαίνεται.
6: Επιμένει όμως ότι αυτή τη φορά ελέγχει πλήρως την κατάσταση, καθώς περιορίζεται μόνο σε λίγα ποτηράκια κρασί.
7: Μπράβο, έτσι.
6: Κατάλαβες.
7: Ωραία, Ελένη. Μου λείπει, σε γαμόσλο.
6: Και εμένα, Brad. Σ' αγαπώ, Brad.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ, όλα.
0: Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Μαράκι, το άκουσες, το τραγούδι, το σούσουρο. Για σένα το βάλαμε.
1: Βεβαίως.
0: Καλησπέρα και πολλά πολλά φιλιά. Λοιπόν, φεύγουμε για Unicorn. Κρυεζόδου 41 στη Χαλκίδα. Καλοκαιρινές επιλογές που όλοι λίγο πολύ χρειαζόμαστε, είτε είμαστε ήδη σε διακοπές, είτε ετοιμάζουμε βαλίτσα. Εκπτώσεις μέχρι το τέλος Αυγούστου σε εσώρουχα, σε πιτζαμάκια, σε μαγιό, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά, από επώνυμες εταιρείες, ποιοτικά και με ανεξίτηλα χρώματα. Το Unicorn βρίσκεται Κρυεζόδου 41 στη Χαλκίδα.
1: Και εγώ μετά την εκπομπή, όπως είπα και πριν, θα πάω στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, Γεωργίου Παπανδρέου, στην Έξω Πανακίτσα. Εκεί θα βρούμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και μοναδικές καθημερινές προσφορές. Και όπως είπα και πριν.
0: Σε στήσανε χθες.
1: Με στήσανε χθες, ναι.
0: Και αποφάσισες. Καλά, πρέπει να είσαι και ο μοναδικός.
1: Που το έκανε αυτό.
0: Που όταν φεύγει η γυναίκα του για να πάει να βγει με μία φίλη της.
1: Θα σου πω πώς έγινε.
0: Εσύ κάνεις καθαριότητα στο σπίτι. Παιδί μου, είσαι ανώμαλος.
1: Ναι, θα σου πω τι έγινε τώρα.
0: Τώρα θα στείλουν όλοι οι άντρες και θα πούνε ότι χαλάς την πιάτσα.
1: Ναι, ναι, ξεφτύλα.
0: Σίγουρα χαλάς την πιάτσα.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι είχα κινηθεί στις κουρτίνες και με έβλεπε και ο γείτονας απέναντι.
0: Αντί να παραγγείλεις τις μπύρες σου,
1: ναι,
0: να παραγγείλεις τα σουβλάκια σου, αυτά, να κάνεις τις πίτσες σου, καθώς ήσουν εκεί πέρα και έκανες καθαριότητα. Τώρα μας κοροϊδεύεις.
1: Ρε, θα σου πω τι έγινε τώρα. Άκου, έψαχνα να βρω μια λικουδιά εγώ.
0: Α, ήσασταν να βρω μια λικουδιά.
1: Ναι, άκου να δεις τώρα.
0: Και στα κουλάπια.
1: Ναι, έχουμε μια τροφοαποθήκη. Πώς λέγεται αυτή.
0: Τροφοαποθήκη, τροφοθήκη, ναι, και εγώ, και εμείς την έχουμε. Ναι,
1: μπράβο. Αυτό, τέλος πάντων, και ανοίγω.
0: Περισσότερα σπίτια φαντάζομαι στην κουζίνα τους.
1: Μπράβο, ναι, και την ανοίγω που λες και βλέπω ένα χάος.
0: Αχ, και στο δικό μου χάος υπάρχει.
1: Δεν φαντάζεσαι. Τώρα και να βρω εγώ σοκολάτα και πέρα πρέπει να πάρω την Νικολούλη. Μιλάμε για τέτοια φάση.
0: Αλήθεια.
1: Δεν υπήρχε.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, ρε, εσείς μιλάτε για να τα χαμώ. Δεν λες πάντως.
0: Ήθελες χάρτη.
1: Ναι, ρε.
0: Ήθελες χάρτη για να βρεις. Ας το θησαυρό. Ήθελες χάρτη.
1: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, κύριο, μου τη δίνει που λες. Βλέπω και κάτι αλεύρι ανοιχτά, κάτι τέτοια τώρα. Κάτι... όλα σε ένα ράφι. Λέω, εδώ είσαι τώρα. Θα κάτσω και να τα βγάλω όλα.
0: Μπράβο.
1: Και τα έβγαλε όλα, ρε.
0: Όλα τα έβγαλε.
1: Να σου πω ότι βρήκα φακές που ήταν λιγμένες Γενάρη του 25. Τι να σου πω. Αν με ρωτήσει εμένα Γενάρη του 25 τι έκανα, δεν θυμάμαι.
0: Δηλαδή, ενάμιση χρόνο πριν, λιγμένο προϊόν στην
1: Ελλάδα. Λιγμένο προϊόν, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, και σε μένα θα βρει κάποιο λιγμένο, δεν παίζει. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω αν είναι του 25. Τώρα προσπαθώ να δικαιολογήσω τη γυναίκα σου, έτσι, και όλες τις γυναίκες. Παιδιά, για ξεκινήστε τώρα. Μου έδωσε ιδέα ο Ανδρέας. Θέλω να γεμίσει το Viber από φωτογραφίες που θα βρείτε τώρα στα ντουλάπια σα, στις τροφοθήκες, τροφαποθήκες, πώς τα λένε αυτά. Τα οποία να είναι λιγμένα όμως, να μας στείλετε την ημερομηνία.
1: Ναι.
0: Την ημερομηνία λήξεως γρήγορα. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Και λέει ο Στέφανος,
1: ναι.
0: Το δικό μου το βάλετε. Α, κατάλαβες, επειδή βάλαμε από το μαράκι.
1: Ναι.
0: Ορίστε βρε, Μαργαρίτα βρε τώρα, Χρήστος Μάστορας έρχεται αμέσως τώρα βρε, ήρθε.

0: όλες οι νοικοκυρές μας έφτυκαν στο Viber. Το τι γέλιο έχουμε ρίξει. Τόνος Ρίο Μάρε από την Κατερίνα, λιγμένος από το Γενάρη του 26.
1: Εντάξει, αυτό παλεύετε. Εμένα που ήταν.
0: Μπεσαμέλ Γιώτης. Από την Κωνσταντίνα, λιγμένο από το Δεκέμβριο του 2025.
1: Μπορεί και αυτό.
0: Εντάξει, ωραίο.
1: Δεν παθαίνει τίποτα αυτά, ρε.
0: Κρυθαράκι, 7ος του 25, από την Όλγα.
1: Ρε, εσύ.
0: Κορίτσια, για ψάξτε και τίποτα άλλο. Δεν ξέρετε τι μπορεί να βρείτε.
1: Πω.
0: Καλά, απίστευτο, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μετά θα πάω. Εντάξει, βέβαια, ετεροχρονισμένα, αλλά τι να κάνω. Θα πάω κι εγώ στο σπίτι, γιατί σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση
1: ναι, μωρέ, εντάξει,
0: να μην βρω κάτι λιγμένο.
1: Ναι, αυτό ήταν πίσω-πίσω τώρα και δεν το βλέπαμε. Γι' αυτό καταλαβαίνω.
0: Και αυτό τώρα το λέμε και πάλι καλά που στέλνετε μηνύματα για να αισθανθεί καλύτερα και η γυναίκα του Αντρέα. Γιατί έχει ξεφτυλίσει τη γυναίκα. Και ευτυχώς σήμερα δεν ακούω και πεθερά.
1: Πάλι
0: γιατί
1: καλά.
0: Τελευταία στέλνει έτσι που είναι πολύ ενεργή
1: ναι.
0: στην εκπομπή.
1: Τώρα φτιάχνει και στο σπίτι, λογικά με λιγμένα προϊόντα. Θα δώσουμε και στους γείτονες.
0: Είσαι απέσιος. Είσαι απέσιος. Είσαι απέσιος. 697-800-1048. Συνεχίζουν οι νοικοκυρές και οι νοικοκύριδες να μας στέλνουν τις φωτογραφίες από τα λιγμένα προϊόντα στο Viber. Περιμένουμε. 697-800-1048.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
4: Όχι.
3: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολλιό. Το γνωστό ψάρι. Το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
4: Ο πολλιός.
3: Όχι, ο ξεκολλιός.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
5: Κοίτα πάτωμα.
6: Ωραίο, ε.
7: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
7: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
7: Κι αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
7: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
10: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό, με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
11: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης, στις σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, εβιώτικο γουρνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές εβιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
12: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα, μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία.
6: Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
14: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
15: Σαφάρι στον Οροπό. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, live στο Ατλαντής Πριβέ. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης και το Γλέντι κρατάει μέχρι το ξημέρωμα. Και αν νομίζεις πως κάτι ξέρεις,

0: πιο δυνατές βραδιές.
1: Κάτι ξέρει.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
3: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λοιπόν, αν σήμερα η παρέα κανονίζει έξοδο, έχω την πρόταση. Πρωτασάρα, σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας, οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας. Δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ, σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
1: Και μετά τι θέλουμε, εγώ προσωπικά θέλω ένα γλυκό.
0: Καλά, ναι, όλοι νομίζω.
1: Οπότε θα πάμε στο εργαστήριο ζωχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, πώληση χονδρική λιανική, Αγγελίγου Βιού 47 στα Ψαχνά Ευβίας. Εγώ θα πάω μετά να ξέρει να πάρω γλυκό σίγουρα. Και την γρανίτα που μου πες.
0: Ναι, ναι, καρπούζι με κομματάκι σοκολάτα. Άμα μπει στο Instagram στα παιδιά, λέγεται νομίζω στο Instagram Πατισερή Χρυσαφόπουλος.
1: Ωραία, θα
0: πούμε. Οπότε να μπείτε να το δείτε, είναι σούπερ αυτό που έχουν φτιάχνουν τέλος πάντων με το καρπούζι και τη σοκολάτα.
1: Πάμε, τέλειο.
0: Πενταγόμαστε μέχρι τα νησιά, όλα τα νησιά, διότι έχουν πάρει γραμμή όλα τα νησιά και το κάνουν. Το κόλπο λέει στα νησιά που εξοργίζει τους τουρίστες.
1: Τι έγινε?
0: Σουβλάκι. Σουβλάκι με πίτα. 4,70 ευρώ.
1: Μόνο.
0: 4,70. Μόνο!
1: Ευκαιρία, τι λες τώρα!
0: 4,70 με μετρητά και 6 ευρώ με κάρτα.
1: 6 ευρώ με κάρτα γιατί? Α, επειδή έχει τέτοιο, επειδή έχει κρατήσει.
0: Επειδή έχει κρατήσει στην τράπεζα.
1: Ναι, ναι,
0: βέβαια δεν ξέρω αν έχει τόσο κρατήσει. Όχι, δεν έχει σίγουρα τόσο. Ναι. Αλλά να μην βγάλει και αυτό ο έρμο που εκείνη την ώρα θα κουραστεί και θα πληκτρολογήσει και τα νούμερα και την κάρτα.
1: Πάει καλά, αρέσει. Αλλά έχει, ναι, είναι και το κρατήσει.
0: Σουβλάκι λοιπόν 4,70 μετρητά. Καρτούλα ή μετρητά? Καρτούλα. 6 ευρώ το σουβλάκι στα νησιά.
1: Τι λες, δε εσύ.
0: Καρτούλα.
1: Κοίταξε, να σου πω αλήθεια τώρα με αυτό που τ' άκουσα. Πρέπει να ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να βγάλει σουβλάκι πα. Ναι, δεν παλεύει τώρα παιδιά αυτό το πράγμα.
0: Όλα τα έχει βγάλει. Σουβλάκι πας δεν έχει βγάλει.
1: Όχι.
0: Εσύ, Αντρέα,
1: έλα.
0: Πρέπει να πάει να γίνει συμβουλάτορα του Μητσοτάκη. Δεν γίνεται. Τελείωνε.

0: Για τους τουρίστες, λέει ο Βασίλης, που προέρχονται από πλούσια κράτη, ναι, είναι πάρα πολύ φθηνό το σουβλάκι.
1: Ναι,
0: το σουβλάκι για μας, λέει, τους Έλληνες είναι ακριβό. Πλάκα-πλάκα.
1: Δεν αίρεση.
0: Πλάκα-πλάκα.
1: Άμα είσαι εκατομμύριο, τώρα τι να σε νοιάξει. Άμα είναι το 470, πόσο
0: η
1: πάει.
0: Η Μέρη λέει, μυαλά σαν του Αντρέα, τα ζητάνε στην NASA.
1: Α, για το σουβλάκι πας. Ναι. Γιατί είσαι πολύ έξυπνο.
0: Ωραίο ήταν, αίρεση, όντως. Λοιπόν, πάμε στο Queen Vanilla τώρα. Από το πρωί για το καφεδάκι μας, μέσα στην ημέρα για παγωτό, βάφλα ή γλυκό και το βράδυ βέβαια για υπέροχα κοκτέιλς και χαλαρή διάθεση δίπλα στη θάλασσα. Και βέβαια πολύ σημαντικό, η ευγένεια και η εξυπηρέτηση των ανθρώπων που πραγματικά κάνουν τη διαφορά και είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας από το πρωί μέχρι το βράδυ, η καρδιά της παραλίας και, και δική μας καρδιά χτυπάει εκεί. Και παιδιά, θέλω να σας πω, εσείς που έχετε σκυλάκι, σκυλάκια, έχετε σκύλο στο σπίτι,
1: καλκίδια,
0: μέσα, έξω, κατοικίδιο κτλ. Υπάρχει, λέει, το έχω διαβάσει τώρα και έχω σοκαριστεί γιατί παίζει να έχω δώσει κι εγώ στο παρελθόν αυτό το φρούτο στο σκυλί μου.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, λέει, φρούτο καλοκαιρινό που το τρώμε, ρε παιδί μου. Εμένα δεν μ' αρέσει βέβαια, αλλά μάλλον δεν θα το έχω δώσει γιατί δεν θα το έχω πάει στο σπίτι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Που δεν πρέπει ποτέ να δίνουμε, λέει, στο σκύλο μας γιατί μπορεί να δηλητηριαστεί.
1: Τι λες, ρε,
0: και αυτό το φρούτο είναι το σταφύλι,
1: ναι,
0: και συγκεκριμένα οι σταφίδες είναι το σταφύλι το λευκό, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι η σταφίδα, ρε παιδιά.
1: Α, αυτό που τρώνε φανταρί.
0: Τι λες, μωρέ!
1: Σταφίδα δεν τρώνε, ρε, για το κρύο.
0: Σταφίδα λέγεται η ράτσα του σταφυλιού. Η ράτσα.
1: Τώρα κατάλαβα.
0: Έτσι νομίζω. Λοιπόν, είναι, παιδιά, το σταφύλι και η σταφίδα αυτό είναι ιδιαίτερα τοξικά, λέει, για τους σκύλους. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να επιφέρουν ακόμα και το θάνατο. Οπότε
1: σοπαρέ,
0: μεγάλη προσοχή για εσάς, γιατί τώρα το σταφύλι, τα σταφύλια είναι καλοκαιρινό φρούτο και πολλοί παίρνουν στο σπίτι του σταφύλι.
1: Ναι.
0: Και επειδή πάει και το κατοικίδιο σας ζητιανάκι εκεί και του δίνουμε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, οπότε γι' αυτό το λέω, μεγάλη προσοχή, παιδιά, να τα αποφεύγετε τα σταφύλια στα κατοικίδια.
1: Όπω, πάλι καλά, μπαστόπες. Ναι, τώρα έχω μια άλλη είδηση εγώ που είναι για τις γάτες.
0: Τι!
1: Ο απίθανος, λέει, λόγος που πολλές, λέει, γάτες φοβούνται τα αγκούρια.

Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Από τα ωραιότερα τραγούδια του Νίκου Οικονομόπουλου. Και φίρς αρέσει ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ και στο αφιερώνω.
0: Α, να σε καλά. Απ' την τσίπησα και την αφιέρωση. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Τι κάνεις, κουκλάρα μου, εδώ πέρα.
0: Έρχεσαι απόξω, ζέστη.
1: Πάρα πολύ, άστο. Έχει πάρα πολύ.
0: Μας έπεισες, να είσαι καλά.
1: Όχι, είναι αλήθεια σου λέω. Τώρα εντάξει, τώρα που σε βλέπω, ξέρεις.
0: Α, ζεστάθηκες λίγο παραπάνω.
1: Όχι, αλλά.
0: Κρύωσες λίγο παραπάνω.
1: Έλα, εντάξει, πλάκα ήταν. Συμπειράζω. Αφού το ξέρεις, είμαι πυρακτήρι.
0: Είσαι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, στην Χαλκίδα που λες έχει γύρω στους 29 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Το βράδυ πέφτει όμως στους 28. Αύριο θα είναι επίσης καλός ο καιρός, αλλά με δυνατούς βοριάδες. Ναι, υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση για ανέμους, λέει, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια.
0: Αυτό?
1: Αυτό, ναι.
0: Πολύ ωραία. Και το weekend 15 Αύγουστο, τώρα όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο, πες μας και λίγο 15 Αύγουστο τι θα έχουμε.
1: Α, ναι.
0: Δεν το έχει ετοιμάσει.
1: Περίμενε.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Όχι, ρε Ελένη, περίμενε, γιατί μου την είπες τώρα.
0: Τώρα, αν μετά το 15 Αύγουστο δεν είσαι εδώ, θα φταίω εγώ. Θα φταίω εγώ.
1: Τι, δηλαδή, απολύομαι.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, Σάββατο θα φτάσει 27 και Κυριακή 29.
0: Άντε να σε καλά. Ορίστε, μου το έκανε στο χατήρι. Πάμε στο τους τώρα στα πολιτικά. Καλοκαίρι σημαίνει καλός καφές, ωραίο φαγητό, κοκτέιλς χωρίς βιασύνη. Στο τους στα πολιτικά, Ευβοίας, ξεκινάμε από το πρωί και απλώς μένουμε όλη την ημέρα. Δίπλα στην πισίνα με μουσική και χαμόγελα. Τους στα πολιτικά, Ευβοίας, και stay salty.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Καλημέρα, μου πήρατε τηλέφωνο.
4: Ναι, σας καλούσα πριν από λίγο. Ο κύριος Κωνσταντίνος.
3: Ναι, ναι, ο ίδιος.
4: Είχα αγοράσει από εσάς ένα Beverly.
3: Ναι.
4: Έχω ένα θέμα, πρέπει να σας το φέρω πίσω. Έχει βγάλει όλο ζημιές. Έχει καεί η φλάτζα. Πήγα στο συνεργείο και μου λέει πήγαινε το πίσω. Τι το πήρες αυτό το χρέπι?
3: Καλά, αυτό που λέτε δεν ισχύει.
4: Γιατί? Με κοροϊδεύει ο μηχανικός. Δεν ξέρω εγώ από μηχανάκια. Εγώ το πήγα γιατί δεν δούλευε και μου λέει έχει κάψει φλάτζα και έχει προβλήματα. Όλη η μηχανή έχει ένα πρόβλημα. Και μου λέει πήγαινε το πίσω, τι το πήρες?
3: Εντάξει, το μηχανάκι πριν το πουλήσω πήγε συνεργείο.
4: Ή κοροϊδεύουν εμένα ή κοροϊδεύουν εσάς. Τι να σας πω κι εγώ το πήρα από εσάς.
3: Επειδή τυχαίνει να είμαι μηχανικός, για σας το λέω κιόλας.
4: Ναι, εγώ δεν είμαι όμως μηχανικός και το πήγα στο συνεργείο της γειτονιάς μου και μου λέει φίλε πήγαινε το πίσω, αυτό είναι χρέπι. Αυτό σε ένα μήνα θα σε παρατήσει στα μισά του δρόμου. Και εγώ τον εμπιστεύομαι. Πέρασε, σας το φέρω πίσω, μου δώσε τα λεφτά μου πίσω.
3: Εντάξει, αυτό δεν γίνεται.
4: Και πω γιατί δεν γίνεται.
3: Έχει περάσει ένα χρόνο κοντά.
4: Τώρα το κυκλοφόρησα και μου βγάλε όλες τις ζημιές. Τι να κάνω?
3: Κοιτάξτε, μετά από 8 μήνες που το έχετε, σας έβγαλε τώρα ζημιά.
4: Τώρα το κυκλοφόρησα.
3: Τώρα, μετά από 8 μήνες.
4: Τι να κάνω αφού έβρεχε? Πώς να το κυκλοφορώ με τη βροχή και τον κακό καιρό? Τώρα που άνοιξε ο καιρός και η χιλιακάδα βγήκα.
3: Περιμένετε, το είχα τα κινησία 8 μήνες.
4: Ναι, περίπου ναι. Άντε να έχει κάνει μία βόλτα στο τετράγωνο.
3: Λογικό είναι να σας το κίνητρο.
4: Γιατί είναι λογικό? Και αυτά που. Όχι, μου λέει κάπου.
3: Άμα το μηχανάκι μείνει ακίνητο, στεγνώνουν τα λάδια και φεύγουν από τον κίνητρο, από το έμπολο, από τα λατήρια, από όλα.
4: Και τι.
3: Το κτοπάστε μπροστά, παίρνουν όλα.
4: Πού να ξέρω εγώ, κύριε. Δεν είμαι μηχανικό, κύριε Κωνσταντίνο. Μου, δεν ξέρω,
3: εμένα μου. Αυτό που λέτε δεν ισχύει.
4: Και τι θα κάνω εγώ τώρα, θα κρατήσω το χαλασμένο, άρθρο να το πάρετε πίσω, δεν ξέρω.
3: Δεν το παίρνω πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Γιατί, ωραία,
3: εγώ το πούλησα. Το πούλησα καινούριο το μηχανάκι.
4: Δεν είναι και καινούριο, μην μου το λέτε και καινούριο τώρα με 15.000 χιλιόμετρα, δεν είναι και καινούριο.
3: 15.
4: Έλα, Κωνσταντίνε!
0: Έλα, τον καημένο, εσύ!
4: Κωνσταντίνε μου, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις. Σε καλούμε από το Show FM και το Show FM Morning Show.
0: Πόπο!
4: Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Σε έσκησα,
3: και τα ακούω κάθε πρωί.
2: Γιώργος και Μαρία. Show FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίση λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
4: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
3: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
4: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
3: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
4: Tous. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
3: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
4: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
3: Stay salty.
2: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
6: Να ζήσετε νυφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
7: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
8: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
9: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Εύβοιας. Τηλέφωνο 22-28-0-25000.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Νουνού Γκούτα Κοπής 7,49 το κιλό. Αλφα μπύρα 500 ml 3 συν 1 δώρο 5 ευρώ. Και μπύρα Άμστελ Εξάδα 330 ml 5 ευρώ. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα.
12: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
13: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
12: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
13: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
12: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
13: Είναι η παρέα,
12: οι αγώνες,
13: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
13: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
16: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
15: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
16: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
15: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
16: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
15: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
16: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
15: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
16: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
15: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
16: Τον Αλυμπινίση εσύ.
15: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
16: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
15: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
16: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
15: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
16: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
16: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
16: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
16: Ανάποδα ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
17: Eurovision 2027. Θα μου πεις δεν μας παρατάς, αλλά τι να σας κάνω παιδιά, αφού σήμερα ανακοινώθηκε από την EBU ότι θα γίνει στο Μπουργκάς, πόλη της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα.
18: Στη Μαύρη Θάλασσα, ωραία.
17: Το Μπουργκάς.
18: Ναι.
17: Όπου άμα θέλουμε του χρόνου,
18: να πάμε.
17: Πάμε μια βόλτα, είναι κοντά.
18: Ναι, είναι κοντά.
17: Πολλοί κόσμος θα πάει, λέει, του
18: ναι,
17: χρόνου.
18: Ναι, θα γίνει χαμός.
17: Θα φιλοξενήσει τον 71ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, το Μπουργκάς, πόλη της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα, στις 11 ο πρώτος ημιτελικός, 11 Μαΐου, νωρίς-νωρίς.
18: Ναι.
17: 13 ο δεύτερος και 15 ο τελικός.
18: Έλα,
17: παιδιά, συνήθως μετά τις 20, γιατί το θυμάμαι, επειδή είναι η γιορτή μου 21 Μαΐου.
18: Ναι, ναι.
17: Οπότε το έχω συνδυάσει πάντα με Eurovision.
18: Πολύ νωρίς. Εντάξει,
17: πολύ
18: νωρίς, βασικά,
17: ο τελικός, πολύ νωρίς. Η Ντάρα καλά φέτος, εντάξει, ήταν θεάρα η Ντάρα. Ποιο να στείλουμε εμείς του χρόνου τώρα, για ρίξτε.
18: Εσύ είναι τώρα, εντάξει, μπορεί να κοινώθει, πρώτα να σκεφτούμε τώρα ιδέες.
17: Να σκεφτούμε ιδέες, ποιο να στείλουμε λες.
18: Λοιπόν, να ξέρεις, εγώ σκέφτηκα τώρα.
17: Ποιον.
18: Που ακούω τώρα, να ξέρω, τα ακούω τα παιδιά συνέχεια, μ' αρέσουν πάρα πολύ.
17: Ποια. Θα σέβεσαι, έχω ζήσει εποχές χρυσές
18: με τους Σουάν.
17: Θα σέβεσαι με τους Σουάν.
18: Μάτια μου, εσένα σκέφτομαι. Εσένα κάτω.
17: Το άλλο, το άλλο.
18: Μωρό μου, πότε θα βρεθούμε οι δυο.
17: Συγγνώμη, συγγνώμη. Άκουγε Σουάν.
18: Πάρα πολύ. Είχα το CD. Τι είδε. Το CD έχουν βγάλει κι άλλα. Πρέπει να σου δείξω το CD αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ που είναι Σουάν, αυτό εδώ.
17: Αχ, και ποιο άρεσε από όλου αυτού.
18: Ρε, το είχα αλλιώ το CD σου λέω. Το
17: άρεσε κανένα από αυτού που ήταν
18: περισσότερο.
17: Όχι, ρε παιδί μου, απλά. Σαν... Δεν υπάρχει, δεν το πάρει στραβά. Ενώ σαν σ' άρεσε καλύτερα, σαν καλλιτέχνη από αυτό. Από του πέντε.
18: Ναι, και... Καλά, και οι πέντε τέλειοι ήταν.
17: Και οι πέντε ήταν τέλειοι. Ωραία, λοιπόν, για πείτε κι εσεί καμιά πρόταση. Μόνο λάθος απαντήσεις περιμένω στο Viber, να ξέρετε. 697-800-1048. Ποιο να στείλουμε στην Eurovision του χρόνου.
18: Εσύ δεν έχει καμία ιδέα.
17: Ξέρω εγώ, λεπάμε κόνη.
18: Α, ωραίο και αυτό.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Και για όσους ετοιμάζουν βαλίτσα για διακοπές, αν και έχω την αίσθηση ότι έχουν φύγει όλοι μεταξύ μας. Αλλά λέμε τώρα.
1: Μπορεί η υγειά μου δεν έχει πάει διακοπές.
0: Έχω να σας θυμίσω κάτι που συνήθως αφήνουμε για τελευταία στιγμή, τα πιτζαμάκια μας. Στο Unicorn Κρυεζόντου 41 θα βρούμε ανδρικές, γυναικείες και παιδικές πιτζάμες, δροσερές και άνετες για μικρούς και μεγάλους. Και με τις εκπτώσεις μέχρι το τέλος Αυγούστου είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ανανεώσετε όχι μόνο τη δική σας, αλλά και όλη της οικογένειας. Unicorn Κρυεζόντου 41 στη Χαλκίδα, μία βόλτα πριν τις διακοπές. Αξίζει. Πες μου την αλήθεια αυτό με το Άιρις που διάβασα.
1: Το διάβασες,
0: Έχω τρελαθεί. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να μου βάλει Άιρις να μου κάνει ένα δώρο. Η μαμά μου δηλαδή θέλει να μου κάνει ένα δώρο. Μου βάλει τα λεφτά μέσω Άιρις. Πρέπει να με φορολογήσει γι' αυτό.
1: Ναι, ρε, τραγικό ρε.
0: Παιδιά, θα τρελαθώ. Πάνε, ξεχάστε χαρτζηλίκια μέσω Άιρις. Ξεχάστε από γονείς, παππούδες, μεταφορές κρυμάτων Άιρις. Θα φορολογούμαστε.
1: Τίποτα.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, μόνο στο χέρι τώρα. Μόνο χεράτο, όπως παλιά.
0: Και μετά του φταίει που έπεσε από το ποδήλατο.
1: Ναι, ρε, εσύ. Άμα το βρίζουν όλοι, άσε με το εκεί.
0: Και μετά του φταίει που έπεσε από το ποδήλατο. Ε, μα εντάξει, ρε παιδιά, τώρα λίγο ξέρω εγώ.
1: Άρα δηλαδή
0: λίγο.
1: Θα πηγαίνουμε στη γιαγιά μας και στον παππού μας.
0: Ναι.
1: Και θα μας τα δίνουν έτσι κρυφά στο χέρι, θυμάσαι.
0: Ναι, μπράβο, στη σούλα.
1: Ναι, ρε, εσύ, πάρε αυτά με το πιστεύω.
0: Τι να πω τώρα, είπαμε μακριά από το Άιρι. Τώρα αφού φορολογεί το Άιρι, τι να κάνουμε. Ρουβάς, γεια σου Χρύσα. Στέλνουμε και μηνύματα στο Viber τα παιδιά για το θέμα που είχαμε πριν. Ναι, ναι. Ο Ρουβάς να πάει πάλι και εγώ θα ήθελα Ρουβά να σου πω την αλήθεια, αλλά ξέρω.
1: Έχει αντοχές τώρα, θα έχει.
0: Μόνο η Παπαρίζου φέρνει πάντα την πρώτη θέση, λέει η Βούλα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Γιατί δεν εντάξει, ρε Σιάντρε.
1: Ρε Σιάντρε, η Παπαρίζου όμως έχει κερδίσει, δεν ξαπάει.
0: Μία δεύτερη ευκαιρία στο ρακιτζί, παιδιά, λέει ο Νίκος.
1: Μπράβο.
0: Αυτή ήταν μια ωραία λάθος απάντηση.
1: Μπράβο, λευτεριά στο ρακιτζί.
0: Όπως αυτές που ζητήσαμε. Τι άλλο μας στείλανε. Α, τον Νίνο μας στέλνουνε.
1: Α, ναι, και ο Νίνο.
0: Γεια σου, Μαριαλένα. Ωραίο όνομα. Τον Νίνο, εγώ θέλω και Ζόζεφιν.
1: Και Ζόζεφιν και το. Και το
0: η οποία θέλω. Παιδιά Ζόζεφιν πρέπει να είχε ξαναδηλώσει έτσι για συμμετοχή για Eurovision πολλά χρόνια πριν, αν θυμάμαι καλά. Τώρα δεν είμαι και σίγουρη.
1: Νομίζω. Εσύ δεν ήταν να εκπροσωπήσει τώρα την Κύπρο, ή όχι. Κάνω
0: ναι.
1: λάθος. Νομίζω, αν θυμάμαι
0: καλά. Και κέρδισε το κορίτσι με το Τζάλα Τζάλα.
1: Τζάλα, νομίζω, ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αλλά και η Ζόζεφιν θα μου άρεσε η κίνησή τη, όλο τη το στυλ.
1: Να σου πω τώρα ένα ωραίο σχήμα να πάει να κερδίσουμε σίγουρα.
0: Έλα.
1: Σχοινά γαρμί.
0: Αν πάρουν μαζί και το γιο, ακόμη καλύτερα.
2: Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

0: Ένα Ποσειδόνιο.
1: Θα πάμε φέτος.
0: Θα το πάμε φέτος.
1: Τι, έτσι διάβασα και εγώ, νομίζει.
0: Ναι.
1: Θοδωρή Φέρη, θέλα καλή.
0: Στο Ποσειδόνιο.
1: Στο Ποσειδόνιο.
0: Φέτο. Άντε να δούμε, άντε να πάμε, ρε παιδί μου, ένα μπουζούκι.
1: Ενέρεση.
0: Δεν πήγα πέρυσι, πρόπερσι, πόσα χρόνια έχω να πάω. Έχω να πάω.
1: Πότε ήταν η γενεθλιά σου?
0: Την τελευταία φορά που πήγα, πήγα σε κάτι μπουζούκια στη Λάρισα.
1: Καλά.
0: Το Πάσχα.
1: Τώρα στην γενεθλιά σου μα πα. Πότε είναι?
0: Τα γενέθλιά μου 15 ναι. Μαρτίου.
1: Μασχιανή.
0: Θα περιμένουμε τώρα μέχρι 15 Μαρτίου.
1: Πω.
0: Να σου πω, η γιορτή σου πότε πέφτει?
1: 30 Νοέμβρη. Άντε και Αντρέα.
0: Ορίστε. Είναι πιο νωρίς η γιορτή σου, να μας πας εσύ.
1: Πω, πω, έχεις δίκιο.
0: Αχ, μπάρτα.
1: Τι το ήθελα και το πά.
0: Κάρτα. Έμα. Φάει το κέικ σου τώρα που σε περιμένει στο σπίτι που έχει φτιάξει η γυναίκα με λιγμένα προϊόντα.
1: Μπράβο. Αχνά λιγμένα προϊόντα, παιδιά.
0: Και όλα καλά. Με σοκολατίτσα είναι ή μήνε, με τι είναι?
1: Νομίζω
0: με
1: σοκολάτα είναι τώρα, ναι.
0: Ωραίο. Ωραία, άντε βρε, καλή όρεξη. Ψώνια τα παιδιά τα. Ναι,
1: θα πάω αύριο το πρωί, εγώ ξέρεις, για να είμαι κοντά στην τουαλέτα.
0: Δεν τρέπεσαι. Πάμε στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος που έχουν πολύ ωραίες προσφορές σε επιλεγμένα μοναδικά προϊόντα. Καθημερινά έχουν συγκεκριμένα προϊόντα και τα έχουν σε καταπληκτικές τιμές εκεί στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναγίτσα για ποιότητα και οικονομία.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Τι κοιτάνε οι άντρες της παραλίας όταν η Μαρία βγαίνει από τη θάλασσα? Το 1 μόλις 100%
4: ναι.
3: Κοιτάει το πρόσωπο.
4: Αχα.
3: Το 8%
4: ναι.
3: Θα κοιτάξει το μπούστο, το στήθος.
4: Ναι.
3: Το 4% θα εστιάσει από τη μέση και κάτω.
4: Αχα.
3: Το 87%
4: τι θα κάνει?
3: Θα κοιτάξει αν τον κοιτάει η γυναίκα του.
0: Γιώργο, μα τον πανάγαθο να ξέρεις.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άννα γεια σου. Έχει και την μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
11: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
12: Μαρία!
13: Τι είπες?
12: Πόλη,
13: τι είπες, δεν άκουσα.
12: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα.
13: Πάμε Optics Πόλη.
14: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
12: Τι είπε το παιδί?
13: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
14: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
4: Let's go!
15: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρο.

0: Shock FM 104,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Θέλω να σου κάνω τεστάκι. Θέλω να δω ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου σου λειτουργεί περισσότερο. Το δεξί ή το αριστερό.
2: Κατά τη διάρκεια της εκπομπής κανένα.
1: Γενικά να δούμε και τον τρόπο που σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Γιατί πάθεις εγκεφαλικό.
2: Συγκεντρώνομαι.
1: Ωραία, συγκεντρώσου πάρα πολύ, αλλά θέλω και να είσαι και γρήγορη. Θέλω να μου πεις 10 φορές μυρούνι.
2: Μυρούνι.
1: Πες μου, 9 φορές μυρούνι.
2: Μυρούνι.
1: 7 φορές μυρούνι.
2: Μυρούνι.
1: 5 φορές.
2: Μυρούνι.
1: 4 φορές.
2: Μυρούνι.
1: 2 φορές.
2: Μυρούνι.
1: 1 φορά.
2: Μυρούνι.
1: Με τι τρώμε τη σούπα.
2: Με. Μυρούνι.
1: Όντως δεν δουλεύει κανένα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ξεκίνησα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
4: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
5: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
12: Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είσαι μια μέρα εσύ μαζί με τη φίλη σου τη Σοφία. Ήσασταν γειτόνισες, μία απέναντι από την άλλη, και βέβαια η συμπάθεια μεταξύ σας ήταν μοναδική. Δηλαδή τη συμπαθούσες και σε συμπαθούσε μέχρι εκεί που δεν πάει ένα πράγμα. Κάποια στιγμή τα σπίτια σας ήταν απέναντι. Μιλάγατε από τα μπαλκόνια. Έτσι όμορφα, ωραία, περιποιημένα. Κάποια μέρα την πετυχαίνεις εκεί και τη λες: ρε Σοφάκι, ρε Σοφάκι, ρε Σοφάκι. Πότε έχεις τα γενέθλιά σου να σου κάνω δώρο κουρτίνες? Η Σοφία τη λέει: γιατί να μου κάνεις δώρο κουρτίνες? Να βάλεις το παράθυρό σου, τη λέει η Μαρία, ρε παιδί μου, γιατί βαρέθηκα να βλέπω τον κόλο του άντρα σου στο παράθυρο όλη την ώρα. Πω την ειρωνεύεται. Γυρνάει η Σοφία και τη λέει: ρε Μαράκι, πότε είναι τα δικά σου γενέθλια να σου πάρω δώρο γυαλιά? Γιατί να μου πάρεις γυαλιά, λέει η Μαρία, γιατί ο κόλος που βλέπεις στο παράθυρο δεν είναι του άντρα μου.
2: Είναι.
1: Το δικό σου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe
1: Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, Νικόλα μου.
1: Γιώργο, με έχει στεναχωρήσει από πριν.
3: Όπα.
2: Όπα, γιατί.
1: Γιατί ούτε εγώ έχω νονό και νονά. Αλλά δεν ψάχνω νονό, Γιώργο. Είναι λάθος στην ηλικία μας.
2: Τι να ψάχνω.
1: Νονά να βρούμε, να μας την κάνει η λαμπάδα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 14 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο και λαϊκό, με τον Γιώργο Γερογιάννη, τον Γιώργο Ρέτσα και τον Δημήτρη Ρούσο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
5: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
6: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Ear Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Ear Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Ear Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
7: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
8: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
7: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
8: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
7: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
8: Destral. Το έχει.
7: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
8: Είπαμε. Destral. Το έχει.
7: Και κάτι για τον κήπο.
8: Το έχει πριν το ζητήσει.
7: Destral AVE, αφή δεδούση.
8: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
7: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
8: Τηλέφωνο 22950 35 005.
9: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
10: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
11: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
12: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
10: Σαφάρι στον Οροπό. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου live στο Ατλαντής Πριβέ. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης. Και το γλέντι κρατάει μέχρι το ξημέρωμα. Και αν νομίζεις πως κάτι ξέρεις, έλα να το ζήσεις.
2: Και για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις.
10: Ατλαντής Πριβέ στον Οροπό. Εκεί που γράφονται οι πιο δυνατές βραδιές.
11: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Γιατί έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Σοκ FM Morning Show.
2: Στις 29 του Σεπτέμβρη η Γη θα αποκτήσει, παιδιά, δεύτερο φεγγάρι. Ένας μετεωρίτης θα περάσει δίπλα από τη Γη. Αυτός ο μετεωρίτης θα μείνει λόγω του μαγνητικού πεδίου που έχει η Γη δίπλα της. Οι επιστήμονες το ονόμασαν αυτό το φαινόμενο Mini Moon. Ένα Mini Moon θα σκάσει στη Γη και θα κάθεται εκεί πέρα τώρα για δύο μήνες.
3: Άρα φεγγαράκι.
2: Ναι.
3: Το φεγγάρι πώς είναι στα αγγλικά?
2: Ένα, το είπαμε, Moon.
3: Η φεγγαράρα.
2: Να σου πω. Αρνούμε να συνεχίσω τη συνεργασία. Δεν τη θέλω.
3: Ας μη ρωτήσω το φεγγαράκι.
2: Κάσε Μάριο.
0: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλιμπινίσης.
8: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
3: Weekend parties. Stay healthy στο Two Speed Bar and Water Ski Park.
4: Πολιτικά ευδίας.
5: Welcome to Paradise. Beachbarf.gr. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beachbarf.gr στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
6: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
7: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985 069 798.
8: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
9: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και είναι ο τοτός μια μέρα στο χωριό, έχει πάει διακοπές. Και ό,τι καινούριο βλέπει του κάνει έτσι τεράστια εντύπωση. Τρέχει κάποια στιγμή. Μαμά. Τι τότε μου λέει η μαμά. Μαμά. Είδα τον κόκορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Αυτό αγόρι μου πήγαινε πέσω στον πατέρα σου, λέει η μαμά. Φεύγει ο τοτός και πάει. Η μαμά μου είπε να σου πω ότι είδα τον κόκορα 10 φορές πάνω στην κότα σήμερα. Δεν μου λες τότε. Δεν μου λέει το τέλειο πατέρα. Τον είδε με την ίδια κότα. Όχι, κάθε φορά ήταν με άλλη. Πήγαινε πέσω στη μάνα σου.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: ψέματα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar, για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Το πιο γευστικό τριήμερο του Αυγούστου σας περιμένει 14, 15 και 16 Αυγούστου. Ψητοπολείο Κούλης, στις Σούβλες, εκλεκτό αρνάκι, κατσικάκι, ευιώτικο γουρουνόπουλο, προβατίνα στη λαδόκολα, χοιρινό και κοτόπουλο, κοντοσούβλι, κοτόπουλο σούβλας, αλλά και λαχταριστό κοκορέτσι, όλα από αγνές ευιώτικες φάρμες. Στα δύο καταστήματά μας, 25 Μαρτίου και Αντωνίου Νίκα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, Ψητοπολείο Κούλης. Η παράδοση στη γεύση.
7: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
8: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
10: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
11: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
10: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
11: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
12: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
13: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92. Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
14: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
3: μηδέν, τέσσερα, οκτώ.
2: Σοκ FM 104,8.

0: μου. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Rock FM 104,8. Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: 24% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν γυρίσει στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό?
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ρε Μαρίνα μου. Για πες μου λίγο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνει με τον μπαίνει σπίτι?
2: Γιώργο μου.
3: Για πες, Μαρίνα.
2: Καταλαβαίνει.
3: Εννοείται.
1: Τι?
2: Με το που κλείνει η πόρτα, βγαίνουν όλα.
3: Όλα.
1: Τι εννοείται?
2: Ναι, ναι. Η απάντηση είναι κάνουν σεξ.
3: Είτε με παρέα είτε μόνοι τους, δεν πειράζει, δεν έχουμε θέμα.
2: Ναι, ναι. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Όπως και στα ραντεβού καμιά φορά που έχουμε δει και σε πάρα πολλά βίντεο. Δηλαδή γυρίζεις στο σπίτι σου, ανακουφίζεσαι, κλείνεις την πόρτα και αερίζεσαι. Μήπως είναι αυτό?
1: Έχεις δει εσύ πολλές ταινίες που να αερίζεται και να ακούς ένα πρίτς από την άλλη?
3: Απίστευτα βίντεο έχουν βγει.
2: Γιατί κρατιέσαι και μπαίνεις στο σπίτι σου, ηρεμείς και κατευθείαν αερίζεσαι, παιδιά. Γιατί είναι φυσιολογική ανάγκη.
3: Με το που ακούσεις το κλακ της πόρτας ότι έκλεισε και σφράγισε, φεύγει.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά?
3: Ανάγκη. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Εμείς και όλοι.
2: Παιδιά, γιατί.
3: Φυσιολογική ανάγκη.
2: Και αυτό.
1: Όχι, Πέγγι μου. Πέγγι μου, οι γυναίκες δεν κλάνουμε. Λοιπόν, ο ροζ κουβάς είναι.
2: Ναι, καλά. Είμαστε γοργόνες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
3: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
4: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλιμπινίση?
4: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

όλα. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Τι κάνουνε, παιδιά, όλες οι γυναίκες παγκοσμίως.
2: Ναι.
1: Μόλις πέσουνε στο κρεβάτι και τρελαίνεται ο άντρας.
2: Του κάνουμε αγκαλίτσα, του λέμε, του δίνουμε ένα φυλάκι, του λέμε καληνύχτα, μωρό μου.
1: Τι κάνουν όλες οι γυναίκες παγκοσμίως μόλις πέσουν στο κρεβάτι και ο άντρας. Τρελαίνεται, μουρλαίνεται, σου λέει, έλα ρε φίλε, έλα.
2: Σου βάζω τα παγωμένα μου πατουσάκια στο πόδι σου για να ζεσταθώ.
1: Και λέω, έλα ρε φίλε, δόξα τω Θεώ.
2: Το βρήκα.
1: Τι?
2: Δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά θα τρελαινότανε πάρα πολύ.
1: Είμαι σίγουρο ότι το έχει κάνει ποτέ. Ναι, για λέγε.
2: Πάμε να δούμε μπάλα. Βάλε μπάλα να δούμε στην τηλεόραση. Αυτό θα τρελαινόταν. Δεν το έχω πει ποτέ.
1: Όχι. Ένα πράγμα, κορίτσια. Ένα πράγμα.
2: Κύριε Γιώργο.
1: Άμα το κάνετε με το που πέσετε στο κρεβάτι, το κάνετε αυτό, ο άντρα θα τρελαθεί. Θα σα ερωτευτεί 10 φορέ περισσότερο.
2: Κύριε Γιώργο.
3: Ησυχία.
2: Γιώργο, Γιώργο, εντάξει, έλεος.
1: Δεν το έχεις κάνει ποτέ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο σε ένα κατάστημα με ερωτικά είδη και το σηκώνει ο υπάλληλος και από μέσα ακούγεται μια γυναική αισθησιακή φωνή. Εσείς πουλάτε κάτι δονητές, εικοσάποντος. Μάλιστα κυρία μου, λέει ο υπάλληλος, εμείς με τούρμπο. Ναι κυρία μου, και με τούρμπο έχουμε, λέει ο υπάλληλος. Και με έξτρα παλινδρομική κίνηση. Ναι κυρία μου, της λέει ο υπάλληλος, εμείς τα φέρνουμε αυτά. Εμείς, μόνο εμείς τα φέρνουμε αυτά. Πώς κλεινούν.
2: Ήου, έφυγα, γεια, Χριστέ μου, τι ακούω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
4: Σαφάρι στον Οροπό. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Ρία Ελληνίδου, live στο Ατλαντής Πριβέ. Μαζί της ο Στέλιος Λεγάκης και το Γλέντι κρατάει μέχρι το ξημέρωμα. Και αν νομίζεις πως κάτι ξέρεις, έλα να το ζήσεις.
5: Για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις.
4: Ατλαντής Πριβέ στον Οροπό. Εκεί που γράφονται οι πιο δυνατές βραδιές.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: Με το La La La, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
1: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το La La La.
0: Κατέβασε το La La La
1: σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πιτσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
5: 3, 2, 1.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί μικρή μου όταν περνώ ευθύς τα κατεβάζεις τα όμορφα ματάκια σου και μένα δεν κοιτάζεις. Μήπως τον έχω εγώ μικρό?
2: Ποιον?
1: Τον πόνο στην καρδιά μου.
2: Θεέ μου, δεν μπορώ.
1: Ή μήπως δεν μου σηκώνεται?
2: Ποιο?
1: Μια τρίχα από τα μαλλιά μου.
2: Σε παρακαλώ, Γιώργο.
1: Θα έρθω στο παραθύρι σου.
2: Γιατί?
1: Αρθώ για να την παίξω.
2: Ποια?
1: Να παίξω την κιθάρα μου και ύστερα να σε κλέψω.
2: Παρετούμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όλοι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Σταθμός των επιτυχιών στη Χαλκίδα. Σοκ FM 104,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Είναι ένα ζευγάρι στο σπίτι. Ο άντρας, παιδιά, έχει αράξει και διαβάζει την εφημερίδα του που ξαφνικά μπαίνει η γυναίκα στο δωμάτιο και του πατάει ένα χαστού και κτάμπα! Καλά ρε γυναίκα της, λέει ο άντρας. Καλά ρε, τι έπαθε, γιατί με χτυπάρε. Τι έγινε, δεν έχω καταλάβει. Τι είναι αυτό το χαρτάκι που βρήκα στην τσέπη την παντελονίου σου και γράφει πάνω Ελένη?
3: Και μένα με λένε Μαρία.
2: Ρε αγάπη, δεν θυμάσαι που πριν μια εβδομάδα πήγα στον υπόδρομο? Ελένη έλεγαν το όνομα που τα πόνταρα όλα, ρε αγάπη. Χίλια συγγνώμη, λέει η Μαρία στον άντρα της. Χίλια συγγνώμη, καταλαβαίνεις. Μερικές φορές μου βγαίνει η ζήλια. Ελπίζω, μωρέ, να μην σε πόνεσα. Εντάξει, ρε αγάπη, δεν πειράζει. Εντάξει, καταλαβαίνω.
3: Σαν εμένα ακούγεται.
2: Να σου, μετά από δύο μέρες, ο άντρας διαβάζει την εφημερίδα ραχτός και όπως είναι εκεί αμέριμνος, τρώει ένα μπάτσο. Τα παίρνει και το τυγάρι. Τι έπαθες πάλι, τι έγινε, ρε αγάπη, τι έγινε, λέει ο άντρας. Τηλεφώνησε το άλογο σου, είναι έγκυος.
3: Άθατο χρόνο να έχεις, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ, όλα.
0: Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Ναι.
1: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Ναι. Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο.
2: Τι εννοείται?
1: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας είναι το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
2: 14.
1: Και έχετε πατίνι?
2: Ναι.
1: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια, είναι ηλεκτρικό.
2: Ηλεκτρικό.
1: Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες?
2: Ναι.
1: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες.
2: Από το καφέ μήτε, κατάλαβα.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
2: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
1: Αμάρε.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8. Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Και βγήκε μια έρευνα πώς ονομάζουν σε τρεις χώρες, στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Ισπανία, το ανδρικό μόριο. Λοιπόν, στην Ισπανία το ονομάζουν Ταύρο.
2: Γιατί?
1: Λόγω της σταυρομαχίας που γίνονται εκεί, ονομάζουν το ανδρικό μόριο Ταύρο. Είναι Ταύρος, ρε παιδί μου. Στη Γερμανία το ονομάζουν Τείχος.
2: Γιατί?
1: Την πτώση του Τείχους κτλ.
2: Κτλ.
1: Πώς ονομάζουν το ανδρικό μόριο στην Ελλάδα, βάσει έρευνας?
2: Ακρόπολη, ψηλή έτσι από τα 7 θαύματα του κόσμου.
1: Όχι. Κομάντο.
2: Γιατί?
1: Γιατί απαλού το περιμένει, απαλού σου έρχεται.
2: Γιατί? Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe. 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίσι? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινίσι στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίσι?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίσι σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα φας.

0: Εγώ.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Μια μέρα που λέτε, παιδιά, καλοκαιριού, ήταν στην παραλία ένας Άγγλος, ένας Γάλλος και ένας Έλληνας, όπου ξαφνικά σκάει μπροστά τους ο Χάρος και λέει, παιδιά, ήρθε η ώρα σας, πρέπει να σας πάρω. Και οι τρεις πετάγονται και λέει, μα γιατί, είμαστε τόσο νέοι ακόμα, σας παρακαλώ, δεν μας πάρετε ακόμα, είμαστε 30 χρονών. Τους λυπήθηκε λίγο ο Χάρος και λέει, εντάξει, θα σας δώσω μια τελευταία ευκαιρία. Ο καθένας σας θα πετάξει από ένα αντικείμενο στη θάλασσα, θα στείλω εγώ τους βοηθούς και αν το βρουν, σας πήρα το κεφάλι. Αχα. Αν δεν το βρουν, θα σας χαρίσω τη ζωή. Λέει, έλασε η Άγγλε πρώτα για να ρίξε κάτι μέσα. Σκέφτεται τώρα ο Άγγλος, σκέφτεται. Τι να ρίξω. Κραπ. Ρίχνει ένα κουμπί που είχε στην τσέπη. Ο Χάρος κάνει μια έτσι. Βοηθή, βουτήφτε. Βουτάνει βοηθή και μέσα σε μια ωρίτσα. Τσακ! Με το κουμπί στο χέρι. Αχα. Ο Χάρος τον κοιτάει. Άγγλε! Και του παίρνει το κεφάλι. Yeah. Ο Γάλλος τα έκανε πάνω του. Σκέφτεται ο Γάλλος τι να ρίξει, τι να ρίχνει. Πάει στην άκρη, ρίχνει κάτι. Ο Χάρος κάνει μια έτσι. Οι βοηθοί βουτάνε στη θάλασσα. Περνάνε 30 λεπτά. Περνάνε 45 λεπτά. Περνάει μια ώρα, τίποτα οι βοηθοί. Yeah. Περνάνε δύο ολόκληρες ώρες και βγαίνουν με μια τρίχα.
2: Oh.
1: Δική σου είναι αυτή, λέει ο Χάρος. Ναι, λέει, χρακ, και του παίρνει το κεφάλι. Ο Έλληνας τώρα, παιδιά, τι να κάνει, του λέει, Ελληνάρα, για να σε δω τι θα κάνεις εσύ. Πάει στην άκρη, τι να ρίξω, κάνει μια έτσι, χρακ, και πετάει κάτι ο Έλληνας. Ο Χάρος κάνει κλάτς. Οι βοηθοί βουτάνε στη θάλασσα. Mm-hmm. Περνάει μία ώρα, δεν βγαίνουν οι βοηθοί. Περνάνε δύο ώρες, δεν βγαίνουν οι βοηθοί. Περνάνε τρεις ώρες οι βοηθοί πουθενά. Τέσσερις ώρες οι βοηθοί, τίποτα. Πέντε ώρες οι βοηθοί, τίποτα, βγαίνουν έξω και λέει αφεντικό, δεν βρήκαμε τίποτα. Και κάνει μια έτσι ο Χάρος και βουτάει στη θάλασσα. Να πάει να το βρει ο ίδιος. Βουτάει, ψάχνει μια ώρα, τίποτα. Δύο ώρες, τίποτα. Τρεις ώρες, τίποτα. Πέντε ώρες, τίποτα. Δέκα ώρες, τίποτα. Βγαίνει ο Χάρος και λέει, εντάξει ρε Έλληνα.
2: Έλα.
1: Δεν μπόρεσα να βρω αυτό που έριξε στη θάλασσα και σου χαρίζω τη ζωή. Αλλά πες μου, αδελφέ, πες μου, Ελληνάρα, τι έριξε και δεν μπόρεσα να βρω. Ντεπόνα να βράζουν.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Δύο, ένα, πάμε!

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σφυρί.